Με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές

0: μοναξιά.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ψυχές στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο.

φτιάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βαστά το νου, βαστά το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα.
2: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου,

τόσο δακρύ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα απ' το

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Κάθηκα απόψε στη σιωπή

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: 7 με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Κυριακή γιορτή και σκόλη, να ήταν η εβδομάδα όλη. Και η Δευτέρα να ήταν μόνο κάνα δυο φορές το χρόνο. Η καθαρά Δευτέρα και το Αγίου Πνεύματος.
0: Αυτές
1: καλημέρα, είναι... καλημέρα. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για ένα τρίωρο. Όπως κάθε Δευτέρα και μέχρι Παρασκευή. Είναι η πρωινή περιπολία. Το εδώ βρίσκεται στην Ορεστιάδα και στο στούντιο του Ράδιο Εύρος. Και μπορείτε να μας πετύχετε και να μας εντοπίσετε και να μας ακούσετε μέσα από τα FM τους 97,1 για όσους ζουν ή περνάνε από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, τους 95,3 για όσους κινούνται ή κατοικούν στο νότιο κομμάτι του νομού αλλά και στην υπόλοιπη Θράκη, στο radioevros.gr διαδικτυακά, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, και φυσικά μέσω του διαδικτύου και στη ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου ενίοτε μας βλέπετε κιόλας.
0: Ναι, έτσι είναι, χάρη. Μπορούν να μας δουν οι φίλοι μας από τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook. Εκεί είμαστε ζωντανά και εκεί δεχόμαστε και τα μηνύματά σας. Πράγμα που έχει κάνει ήδη η Δέσποινα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δέσποινα. Λοιπόν, μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, και αν κάνουμε και μια βόλτα να δούμε τι καιρό έχει σήμερα, γιατί ήταν πάλι μέσα στις προγνώσεις του ο Χρυσόστομος ο Παρανός. Ναι, είχαμε απογευματινές αστάθειες, αλλού έβρεξε, αλλού όχι, αλλού ψυχάλισε, αλλού απείλησε και αλλού έριξε με το τσουβάλι.
0: Λοιπόν, αυτά όμως έχουν μείνει στο παρελθόν. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο παρόν. Αυτή την ώρα η Σαμοθράκη έχει 23,7 βαθμούς Κελσίου.
1: Με μετεωρολογικό σταθμό.
0: Τώρα ένα πρόβλημα έχω στο μετεωρολογικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης, αλλά θα το γυρίσουμε στον άλλο το μετεωρολογικό, γιατί έχει θείο. Η Αλεξανδρούπολη έχει 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το Σουφλί έχει 16 βαθμούς. Η πόλη του Δημοτήχου έχει 16,6, 17,3 είναι η θερμοκρασία στην Ορεστιάδα και 18,1 βαθμούς Κελσίου έχει στα Δίκαια.
1: Μάλιστα, Δευτέρα λοιπόν, 8 του Ιούνιου 2026, σήμερις, και είναι της Αγίας Καλλιόπης της Μάρτυρος και του Αγίου Ναυκρατίου. Γιορτάζουν τα ονόματα Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια, Πίτσα, Ναυκράτιος και Ναυκράτης. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Α, ξανοιχτούμε στο πέλαγος της ενημέρωσης. Εμείς θα δείτε εσείς.
0: Ποιος μας πιάνει.
1: Ούριο άνυμο θα έχουμε. Ανατολή ηλίου στις 6 και 2 είχαμε, και δύση ηλίου θα έχουμε 14 λεπτά πριν από τις 9. Και αν σηκώστε το, αν έχει καλό ουρανό το βράδυ και σηκώστε το μάτι σας και πάτε, το κατευθύνετε το βλέμμα σας προς τον δυτικό ουρανό, θα δείτε δύο πολύ έντονα αστέρια, που δεν είναι αστέρια, είναι δύο πλανήτες. Είναι ο πλανήτης Αφροδίτη και ο πλανήτης Δίας, που οπτικά, ως προοπτική δηλαδή από τη γη όπως τα κοιτάμε, έρχονται πάρα πολύ κοντά στον ουρανό.
0: Στον πλανήτη ουρανό.
1: Όχι, πάρα πολύ κοντά, ένα με το άλλο, στον ουρανό που κοιτάμε εμείς.
0: Α,
1: θα είναι δίπλα-δίπλα.
0: Μάλιστα.
1: Απόψε, 9 του μήνα.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: 9 η σήμερα ή 8, βρε.
0: 8.
1: Αύριο θα είναι η πιο κοντινή του στέγη, αλλά εντάξει, και απόψε είναι πάρα πολύ κοντά, γιατί αυτό μεταβάλλεται ελάχιστα μέρα τη μέρα.
0: Μάλιστα. Να καμερίσουμε την Ξανθήπη και την Μαρία και να πούμε ότι σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων διαγωνίζονται, εξετάζονται τέλος πάντων, στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας, και έτσι πέφτει η αυλαία για τις Πανελλήνιες. Ολοκληρώνεται το βασικό πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων και ακολουθούν σε λίγες μέρες τα ειδικά μαθήματα, σε όσους έχουν δηλώσει τέλος πάντων να εξεταστούν. Οι μαθητές, όπως και όλες τις προηγούμενες μέρες, μέχρι τις 8 πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο, καθώς η ώρα της εξέτασης ορίζεται η 8 και μισή. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα τα μαθήματα, τα ειδικά, ξεκινούν από τις 16 Ιουνίου και κάθε μέρα. Καλή επιτυχία λοιπόν στους μαθητές. Τελειώνει ουσιαστικά αυτό το μαρτύριο των Πανελληνίων και είναι ώρα να απολαύσετε τους καρπούς τον κόπο σας. Καλημέρα στην Τζοάν, καλή εβδομάδα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεζέτ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώρεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.
1: 20 μέρες.
0: Το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει και προφητικό.
1: Το 1960... Καλά, άμα το έγραφε ο Παΐσιος θα έβλεψε τα γινότητα.
0: Καλά, ναι. Το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, «El Greco». Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, περισσότερο γνωστός στον κόσμο. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. 2000 τώρα, η τρομοκρατική οργάνωση σαν σήμερα 17 Νοέμβρη, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη σαν σήμερα, για να το πω πιο σωστά, δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Το 2006, και είναι συμπέφτει τέλος πάντων με το θάνατό του, το 2006 ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
1: Κάτι που προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή. Αν δεν κάνω
1: Παρασκευή,
0: λάθος.
1: Σάββατο.
0: Λοιπόν, σε ηλικία 85 ετών, ένα από τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής, μακρά πολιτική διαδρομή, διετέλεσε υπουργός σε σειρά κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, δύο φορές διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος, το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή. Αν και εξελέγει βουλευτής Λάρισας στις εκλογές του 2009, επέλεξε να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική παραμένοντας έκτοτε μακριά από τη δημόσια ζωή. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τώρα, από γεννήσεις το 1810 σαν σήμερα γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν. Ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο γερμανός συνθέτης, από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 γεννιέται ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953.
1: 53.
0: Τώρα το 1955 γεννήθηκε ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το WWW, το World Wide Web, και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Έτσι μπήκαν οι κανόνες, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, για...
1: Αυτό τώρα γιατί θεωρείται ανακάλυψη και όχι εφεύρεση?
0: Μιλάτε, με εφεύρεση.
1: Ήταν κάπου του WW και πήγε το βρήκε αυτός.
0: Ναι, όχι. Τώρα το 1859 πεθαίνει ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας. Κοινός παραμάνα. 1859. Το 1962 πεθαίνει ο Στέλιος Σπεράντσας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και λογοτέχνης. Και τέλος το 1987, σήμερα πεθαίνει ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.
1: Δεν πειράζει.
0: Μάλιστα. Αυτά από το σαν σήμερα. Να καλημερίσουμε την Έφη, καλή εβδομάδα, και την Ελένη, και να προχωρήσουμε.
1: Μετά τις απαραίτητες καλημέρες, λοιπόν, πάμε στη Live Sport και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Να μάθουμε ότι έρχεται την Τετάρτη στην εφημερίδα μαζί με την έκδοσή της και ένα περιοδικό 64 σελίδων για το Μουντιάλ που αρχίζει. Οπότε πολλοί, ειδικά άρενες, ειδικά, θα στηθούν για τον επόμενο μήνα μπροστά στις τηλεοράσεις. Έχουμε προτάσεις από αυτού, θα τις μάθετε αργότερα. Λοιπόν, τώρα πάλι ψηλά ο Etienne Camara. Βασικός στόχος για εξάρι, ο μέσος της Σαρλερουά για τον Παναθηναϊκό. Φουλ για Παναθηναϊκό στη Βη, παραμένει εντός μπουκέτου της Περκάπιτα.
0: Περκάπιτα.
1: Ακολουθεί το δικό του δρόμο. Τα βρήκε στο οικονομικό με τον Δανό Πεχταρά, οπωσδήποτε. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί κρίσιμη επαφή με την Μπρέντφορντ. Αυτό σημαίνει σύγκληση με Γένσεν. Όλα τα δεδομένα, ο Νίστρουπ θέλει να αξιολογήσει τον Πελίστρη, που θα φύγει μόνο αν έρθει τρομερή πρόταση. Δανός αυτός. Είδες τι έγινε με τη Δανία πάλι, με τον Έριξεν.
0: Ναι, αρέσει. Δεύτερη φορά.
1: Λοιπόν, κάπου του λέει η φύση σταμάτα, φιλαράκι.
0: Ναι.
1: Παρά τις προσπάθειες της επιστήμης, είχε απεινιδωτεί στον καρδιακό μη. Δεν ξέρω αν κατά πόσο αυτό τον έσωσε, πιθανότατα. Αλλά είναι ώρα να ηρεμήσει. Ναι. Το επίπεδο αυτών των αγώνων είναι πάρα πάρα πολύ ψηλό. Είναι κρίμα να φεύγει γι' αυτό. Πλέον φαντάζομαι ότι έχει κάνει και τα χρήματά του και το οτιδήποτε του, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Νέος άνθρωπος είναι για τη ζωή, αλλά για το ποδόσφαιρο, εντάξει, 34-35, οκ, okay, φτάνει. Λοιπόν, μπράβο πιο κάτω για την ανανέωση του συμβολέου του Μαρκό. Μάρκο του Νίκη του Κολίτση. Καμία σχέση με το Μαρκό, αυτό είναι μια περιοχή απλά της Αττικής. Αποκλειστική δήλωση του Ντούσαν Μπάγεβιτς στο Βασίλη Βεργή για τον Μάρκο Νίκολιτς, το νέο συμβόλαιο και την ΑΕΚ. Ο Ντούσκο συγχαίρει τον Μάριο Ηλιόπουλο και λέει τα καλύτερα για τον προπονητή που οδήγησε την Ένωση στον τίτλο. Συζητήσεις με τον Πίλιο για το νέο του συμβόλαιο. Τι γίνεται με Ζωάο Μάριο. Και αυτό δείχνει ότι και ο Μάρκο είναι χαρούμενος στην ομάδα. Οι παίκτες καταλαβαίνουν όταν ο προπονητής τους έχει γνώσεις, προσωπικότητα και είναι δίκαιος μαζί τους. Αυτά φέρεται να τα δήλωσε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς προφανώς, ή Μπάιβιτς, για να είμαστε πιο σωστοί στην προφορά που επιλέγει και ο ίδιος. Θα ξέρει καλύτερα, μητρική του γλώσσα είναι.
0: Το όνομά του είναι.
1: Έκλεισε Μαφαίο, πάει για Γιαννούλη. Συμφωνία Ολυμπιακού Μαγιόρκα στα 2,5 εκατομμύρια. Δυνατά για τον Έλληνα διεθνή μπακ, επαφές και για Τσάπρα και Πεδρόσα. Αναμονή, ανατροπή μάλλον, με Ουναϊ Λόπεθ, πάει για άλλο χαφ. Τόσο ήταν. Όλο το καλοκαίρι αυτό θα έχουμε. Τον προσεγγίζει, τον κάνει, τον δείχνει, έρχεται ο παιχταράς. Ας το καλό, δεν άξιζε ρε, δεν τα βρήκαμε.
0: Ναι,
1: πάμε για άλλον.
0: Παλτό ήταν.
1: Ναι, παλτό ήταν. Μπλόκο από τα πιτσιρίκια απέναντι στην Under 21 της Ιταλίας. Η Εθνική είχε πολλά προβλήματα στη δημιουργία. Μια τελική στο στόχο μόνο και φυσιολογικά δεν βρήκε απάντηση στον γκολ του Εσπόζητο από το 18ο λεπτό. 0-1. Δοκάρι ο Ζαφίρης στο 84. Αυτός καημένος ο Ζαφίρης δεν μπορεί να τη βάλει μέσα την μπάλα, επειδή μου έχει σπάσει τα δοκάρια. Είναι απίστευτο, είναι κρίμα. Αλλά το σουτ ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, η Ελλάδα ήταν κατώτερη των περιστάσεων ή απλά η Ιταλία ήταν πολύ καλύτερη από την Ελλάδα. Είχαν φοβερή αλλαγή μεταφορά και passing game που λέμε, παιχνίδι με την μπάλα και πάσες, αλλαγή πασών. Αυτό έκανε τους δικούς μας να μην βγαίνουν από την άμυνα και ως αποτέλεσμα είχε τον γκολ το πρώτο κομμάτι του αγώνα και από εκεί και ύστερα να έχουν μια τεράστια κατοχή και σε ποσοστά, κάτι που φαινόταν στο γήπεδο. Δεν το παλέψαμε όσο θα έπρεπε. Δεν ξέρω, μπορεί να προσπαθούσαν να αφομοιώσουν σχήματα, μπορεί να ήθελαν να δουν κάποιες λειτουργίες. Φιλικά είναι, δεν είναι σημαντικά.
0: Ακριβώς, δεν έχει καμιά...
1: Είναι για να βγουν συμπεράσματα από τον προπονητή κυρίως και από τον προπονητικό team. Οπότε, ό,τι και αν λέμε εμείς οι απ' έξω, όλοι θέλουμε τις νίκες, αλλά οι νίκες δεν έρχονται έτσι επειδή κατέβασες 11 παίκτες.
0: Και πρέπει... μάλιστα, λίγο πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ, δηλαδή με τι προσδοκίες να πεις, να κάνω μαδάρα για πότε, ξανά σε 4 χρόνια έχει Μουντιάλ. Euro έχεις 2.
1: Εντάξει, θα μπουν στη διαδικασία των προκριματικών. Το θέλουν, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι και χρονική συγκυρία τέτοια που να πεις άντια θα ορμήσω και θα παίζω μέσα στο κατά καλό καιρό και μετά από τόση κούραση πρωταθλημάτων και κυπέλων και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και όλα τα σχετικά. Πάμε παρακάτω. Πιθανότητες για Σλούκα. Έβγαλε μέρος της προπόνησης. Σήμερα θα αποφασιστεί αν θα παίξει στον τρίτο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τις είναι από την ΕΡΤ2. Αφίβολος ο Ντόρσεϊ, συνέχισαν να τις ανακοινώσεις, καταγγελίες οι αιώνιοι. Γιατί ο Γιώτα Σαβίδης επέλεξε... επέλεξε τον Μάτος. Ποιος είναι ο Μάτος? Η επιτυχημένη θητεία στη Βάσκο Νταγκάμα που έφερε έσοδα εκατομμυρίων και στο DNA και το DNA του ΠΑΟΚ. Πού τον επέλεξε?
0: Ξέρω εγώ, με τη θέση του Λουτσέσκου.
1: Μπα, απόθηκε κάτι τέτοιο. Στο σφυρί βγάζει ο Άρης των Μωρών.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Βόλεϊ ανανέωσε με Βουλκίδη ο Παναθηναϊκός. Και Φόρμουλα 1, ο Αντωνέλη έκανε βόλτα στο Μονακό, πέμπτη σερή νίκη, την καρό σημαία. Εδώ πάει σφαίρα ο Πιτσιρίκος.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Sport Day, η επόμενη εφημερίδα. Ξεκινάμε με το κύριο θέμα. Τούρμπο γράφει. Ο Πάμπλο Μαφέο έκλεισε και έρχεται στον θρύλο έως το 2029. Εδώ τον έχει σε μια φωτογραφία να κυνηγάει τον Εμπαπέ. Ολοκληρώθηκε το deal με τον 28χρονο Αργεντινό Άσο που ανεβάζει την ποιότητα στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Με αυτή τη σημαντική προσθήκη ο Ολυμπιακός αποκτά έναν σύγχρονο μπακ στη δεξιά πλευρά που καλύπτει τις απαιτήσεις του με την μπολ. Έτσι λέγεται το... Η τεχνική, τέλος πάντων, η στρατηγική που χαράζει ο Μεντιλίμπαρ. Εξαιρετικές επιδόσεις στην καριέρα του και γεμάτη σεζόν στη Μαγιόρκα για τον ταχύτατο παίκτη. Αποθέωσε από τον Μέση ο πιο σκληρός αμυντικός που αντιμετώπισα, έχει δηλώσει. Κρίσιμο 48ωρο και για τον Τσάπρα. Οι Ρώσοι γράφουν για τον Τικνιζιάν, αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Πιέζει η Λιόν για Γιάρεμτσουκ, πιέζει και ο Μεντιλίμπαρ. Φέρνει η πρόταση ο Ορτέγκα, για ποιον επιμένουν οι Γερμανοί. Παραπάνω τώρα, μπάσκετ. Και εκεί τώρα γίνεται ο χαμός, η τοξικότητα και από τις δύο πλευρές έχει χτυπήσει κόκκινα, έτσι. Ναι. Και όποιος δεν το βλέπει αυτό φορά οπαδικά γυαλιά. Λοιπόν, για το πάνω χέρι γράφει ο τίτλος. Οι αιώνιοι έχουν απόψε τρίτο ραντεβού με στόχο το 2-1. Και η Sport Day αναλύει τι πρέπει να κάνουν για να χαμογελάσουν. Κόντρα, οι πιθανότητες για Ντόρσεϊ και Σλούκα που ακολούθησαν ατομικό. Καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη ΔΕΑΒ. Ζήτησε την τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού και απαγόρευση για Γιαννακόπουλου στα γήπεδα για 5 χρόνια.
1: Α, έδωσε και την τιμιγορία.
0: Φαντάζομαι ότι εννοεί ότι είναι υπότροπος.
1: Ναι.
0: Οπότε μάλλον προβλέπεται από τον κανονισμό.
1: Ναι, προφανώς προβλέπεται, αλλά έτσι προβλέπεται συγκεκριμένα ή λέει από 5 μέχρι 8, ας πούμε, από 4
0: μέχρι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ερυθρόλευκη επιστολή προς ΕΡΤ, δημόσια τηλεόραση και όχι συνδρομητικό κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πράσινη κατά Λεπενιώτη, προτείνουμε να αναλάβει καθηγούντα σχολιαστή στα εναπομείναντα μάτς. Εκεί έχει φτάσει τέλος πάντων το επίπεδο των τελικών. Τώρα να αλλάξουμε σπορ, να γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. ΑΕΚ, αύξηση, μπόνους και ποσοστό. Όλα τα δεδομένα για το νέο βασιλικό συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς. Πάει για πρόωρη ανανέωση και ο Πιλιός. Ναι, το ξεφόρτωμα που έφερε ο Ζούμπκοφ και σήμερα οι ανακοινώσεις για την επέκταση με Νίκολιτς. Παναθηναϊκός, ο Βλαχοδήμος και οι άλλοι. Δουλεύουν και άλλες περιπτώσεις οι πράσινοι, βλέποντας ότι η υπόθεση του Κίπερ εξελίσσεται σε σύριαλ. Δυναμική επιστροφή με 4 εκατομμύρια για Ετιέν Καμαρά και νέα σενάρια για Βαγιανίδη. Φουλάρι για επιθετικό. Πάω καγία τριάδα, τέταρτετ Μάτος και Βιερίνια με Λουτσέσκου. Η συνάντηση που θα βάλει μπρος τον σχεδιασμό. Το αντίο του Λέω στη Βάσκο. Παρακάτω, Άρης. Ρέγες για εξάρι, νομίζω. Ο Ισπανός επισπεύδει τις κινήσεις για τον παρτενέρ του Ράτσιτς. Στο σημάδι ο Κάρλες Πέρεθ, ανανεώνει ο Γενιώτας. Στον Ηράκλη έχουμε τώρα τον Σιρχάους να είναι στο οπτικό του πεδίο, ενώ θέλει και τουπτά. Σοκ, νέο σοκ μάλλον με Έριξεν. Ρεάλ Πέρεθ ξανά. Φόρμουλα 1 απίθανο Αντωνέλη. Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Μηδέν στο Πηλίκον. Απογοήτευση η εθνική κόντρα στις ελπίδες της Ιταλίας, παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 68. Δυσλειτουργικό το 3-4-1-2 του Γιωβάνοβιτς. Και τέλος στη Super League 2, ΑΕΛ καμπανάκι κινδύνου.
1: Πάντως είχε πλάκα. Ο Ντοναρούμα ήταν σαν πατέρας του σκηνή. Ναι. Τον έναν φώναζε, τον άλλον νουθετούσε, τον άλλον μάλλον. Είχε φάση και αρχηγός.
0: Να δούμε το φως του σπορ.
1: Να δούμε το φως του σπορ. Α, πήγε και 27 ήδη. Λοιπόν, ξύπνημα στο Ηράκλειο, σε φιλικό Αγκαρία στο Παγκρίτιο, με κακό ρυθμό.
0: Η πνηλία λέει στο Ηράκλειο. Εσύ διάβασες ξύπνημα.
1: Ξύπνημα. Ναι. Καλά. Η πνηλία, τέλος πάντων. Είναι που έχω εγώ η πνηλία. Και ονειρεύομαι ένα ξύπνημα. Σε φιλικό μάτς Αγκαρία στο Παγκρίτιο, με κακό ρυθμό και λίγες φάσεις, η Εθνική Ελλάδας, με πολλές αλλαγές στην 11η, ιτήθηκε 1-0 από την Ιαννική Ιταλία. Σκόρερ ο Εσπόζητο στο 18. Με το μαχαίρι στα δόντια πιο κάτω, για τον μπάσκετ βέβαια. Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο στο σκληρό παιχνίδι του Παναθηναϊκού απόψε στις 9 στο ΣΕΦ, ώστε να κάνει το 2-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Παρουσία των αδελφών Αγγελόπουλων, η χθεσινή προπόνηση, ερωτηματικό μέχρι την τελευταία στιγμή ο Ντόρσεϊ που και χθες έκανε ατομικό. ΚΑΕ για ΕΡΤ, είστε δημόσια τηλεόραση και όχι συνδρομητικό κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ερυθρόλευκη διοίκηση ζήτησε την τιμωρία της έδρας των πρασίνων από τη ΔΕΑΒ. Συναγερμός με Γιαννούλη, νέες αποκαλύψεις από τη Γερμανία για προχωρημένες επαφές Ολυμπιακού Augsburg κάνουν λόγο στη Βαυαρία. Τον έχει συνεχώς από κοντά ο ΠΑΟΚ, καμιά επιβεβαίωση για το θρίλερ που εκτυλίσσεται. Η μέρα κλειδί για Μαρμόλ. Μίνιμουμ 8 νέα πρόσωπα αναμένονται στην έναρξη της προετοιμασίας, άλλωστε άπλωσε ήδη δίχτυα σε 2 χαφ. Ο ένας έχει το στυλ του Ιμπόρα. Προτάθηκε και ο Τικνιζιάν, αριστερός μπακ, μετά το Μουντιάλ και τα νεότερα για τα Ρέμι, άμεσες εξελίξεις με Μπιανκόν βλέπουν οι Γάλλοι. Πιο κάτω τώρα θα διαβάσουμε σοκ με Έριξεν και έχει δει μια φωτογραφία. 5 χρόνια μετά κατέρευσε ξανά στο γήπεδο, αυτή τη φορά στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία. Πληροφορίες από τη χώρα του αναφέρουν ότι ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του. Διπλός στόχος παραδίπλα για να ξαναπάμε στο μπάσκετ. Ανατροπή και προβάδισμα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο, ενώ περιμένει περισσότερα από τους Ναν Λεσόρ και πιο εύστοχο Χέις Ντέιβις. Ελπίδες για Σλούκα, έβγαλε μέρος της προπόνησης χθες και είναι πολύ πιθανό να παίξει απόψε. Να κάνει το σχολιαστή, γράφει πιο κάτω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Νίκου Λεπενιώτη. Και τέλος, χαμηλά δύο ειδήσεις. Το πρώτο του Σβέρφ, ο 29χρονος Γερμανός κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός, νικώντας 3-2 τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλι. Στις γυναίκες ήταν φοβερό η πορεία αυτής της Πολωνής που έφτασε μέχρι και τον τελικό. Λοιπόν, αξίζουν την προσοχή μας, γράφει. Ποιοι? Νορβηγία και Τουρκία είναι δύο ομάδες που έχουν όλα τα φόντα για να μην περάσουν απαρατήρητα στο Μουντιάλ. Η πληρότητα των Βίκινγκ σε κάθε θέση, η επιθετική αλλεργία των γειτόνων. Αυτά.
0: Αυτά. Ωραία, λοιπόν, είναι 7:30 ακριβώς και είναι ώρα για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Το πρώτο της ημέρας. Έχετε χρόνο, σας δίνουμε χρόνο για να στείλετε τα μηνύματά σας στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Sorry, seems to be...

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Η συχνότητα 97 και 1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Καθημερινά εδώ από τις 7 έως τις 10, Χάρης Καταρίδης
1: και Γιάννης Βαλικούδης.
0: Παρέα με την... από πού να ξεκινήσω?
1: Ας ξεκινήσουμε την καλημέρα μας από τον Πατρόν, Γιάννη. Γιατί έτσι είναι το κατάλληλο σημείο να πεις καλημέρα, καθώς πίνοντας ένα καφέ, έτσι ανεβαίνει η διάθεση,
0: λοιπόν,
1: η ένταση.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν το Σάββατο στο Πατρόν. Το Σάββατο το βράδυ, το διαχώρητο. Και μια μέρα έτσι με πάρα πολλές εκδηλώσεις, με πάρα πολλές δραστηριότητες. Κι όμως το Πατρόν μονοπόλησε.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης προηγουμένως που με εξέφραζε την ικανοποίησή του για το πόση κίνηση είχε η Ορεστιάδα το Σάββατο το βράδυ. Μακάρι να είναι έτσι συνεχώς.
0: Μακάρι να ήταν έτσι πραγματικά.
1: Εκεί τώρα το Πατρόν απέναντι από την πλατεία και πάνω στην πλατεία το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου. Ένας χώρος που μπορείτε πλέον να βλέπετε τους αγώνες του Μουντιάλ ή οποιοδήποτε άλλο σε μια πολύ μεγάλη οθόνη. Ένας χώρος καθαρός, προσεγμένος, καινούριος και με ταχύτατη εξυπηρέτηση. Για παραγγελίες στο τηλέφωνο 2552021245. Μην το ξεχνάτε. Ακόμα, έχουμε μαζί μας μια επιχείρηση η οποία πλέον είναι στην τρίτη γενιά και πάει στην τέταρτη. Είναι από το 1924. Τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Κασαπιάν του Βάνη στη Σωτηρίου Τσερκέζε 39. Και δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντοτε η Fit Car Rental. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη της Ορεστιάδας, στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού Διαμάντη Γωνία. Καλοσυντηρημένα, προσεγμένα, αξιόπιστα οχήματα, τα οποία συντηρούνται φυσικά στο συνεργείο που διαθέτει η ίδια επιχείρηση και που μπορεί να φιλοξενήσει και τα δικά σας οχήματα όταν παθαίνουν κάποιες βλάβες ή έχουν προγραμματισμένο σέρβις. 2552028525, είπαμε Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού Διαμάντη Γωνία. Και τέλος έχουμε και δύο Top Charm.
0: Δύο Top Charm, ένα σε Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153 και ένα σε Διδημότυχο στην οδό Ορφέως 21. Το καινούριο είναι αυτό. Ποδολογία και ονειχοπλαστική στο υψηλότερο επίπεδο. 2552025331 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας.
1: Μετά τις 9. Πάμε στο κόκκινο πρωταθλητή.
0: Για πάμε.
1: Με το Μέντι απολαμβάνεις ποδόσφαιρο. Ήμνη από τον Πεδρόσα. Ψηφίζει Έλληνες, λέει. Εντείνεται η φημολογία για Γιαννούλη και Τσάπρα. Στον Ολυμπιακό τηρούν σιγή ηχθείως ή ηχθείς υγείως, αλλά δεδομένα υπάρχει απόφαση σοβαρής ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου μετά την επιστροφή του Φορτούνη. Μην ξεχάσεις και τα ελληνικά του όσα θυμάται, και ειδικά προχωρημένες διεργασίες για τους δύο ακραίους μπακ. Παύλο Μαφαίο: δεν σταματάω να τρέχω πάνω κάτω. Γιατί ρε παιδί μου, ξεκουραστείς λίγο. Ο τριαντάφυλλο Τσάπρας λέει έκανε τη διαφορά φέτος στο Super League. Μια άλλη κουβέντα, μια άλλη είδηση σχετικά με αυτό που είπαμε προηγουμένως, με τη διαφορά που το έχει στην άλλη άκρη της σελίδας. Τι κρατάει από τη συνεργασία και τις οδηγίες του Γκουαρδιόλα ο Μαφαίο? Φαβορεί ο Ποποβίτς για κάλυψη του Τζολάκη. Υπογράφει σήμερα ο Στουρνάρας. Τι παίζει με οχτάρι?
0: Okay.
1: Δεν ξέρουμε. Ο κύριος πρόεδρος γράφει: οι καλοί αναγνώστες αναγνωρίζουν μια διαδρομή, μια συνέπεια, μια φωνή που έμεινε όρθια όταν άλλοι σιωπούσαν. Εθνική πήρε πάνω από τη βάση, κάτω από τη βάση, γιατί εγώ την βλέπω αλλιώς συνέχεια.
0: Δεν ξέρω.
1: Πήρε κάτω από τη βάση στο τεστ με την Ιταλία. Η Ελλάδα ιτήθηκε 1-0 στο Παγκρίτιο. Από την δεξιά τώρα στείλει, όχι, κάτω, πάμε στο μπάσκετ. Τιμωρία τώρα, λέει, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να δώσουν αποστομωτική απάντηση στους απέναντι απόψε στον τρίτο τελικό. Τι γράφει εδώ πέρα για το Φουρνέ? Κρατήσε το Γιαννακόπουλο για 5 χρόνια εκτός γηπέδων. Το αίτημα του Ολυμπιακού προς τη ΔΕΑΦ, τα 11 καυτά ερωτήματα προς την ΕΡΤ. Το πάθος του Εβάν Φουρνιέ πρέπει να έχουν όλοι οι παίκτες του θρύλου. Και τέλος αφιέρωμα φόρμουλα. Κίμη, το φαινόμενο των 19 ετών που σαρώνει. Απίστευτος ο Αντωνέλη και στο Μαρόκο.
0: Μονακό.
1: Ο Μαρόκο Έχει, α, γιατί μπερδεύομαι. Λοιπόν, στο Μαρόκο τι έχει? Έχει Φόρμουλα 1 στο Ραμπάτ.
0: Δεν έχω
1: σίγουρα ιδέα. Έχει ο Diamond Link του Στίβου.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, εφημερίδα Αθλητική Ώρα, να δούμε και τα της ΑΕΚ. Ο Πινέδα και η επόμενη μεταγραφή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ώρας με όλα τα δεδομένα για τον Μεξικανό παικταρά και το νέο του συμβόλαιο. Έτοιμος ο Ριμπάλτα για την επόμενη κίνηση, ΜΑΤ μέσα στον Ιούνιο. Και μια πρωτόγνωρη προοπτική για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, ένα άλλο θέμα. Σήμερα στην αφίσα θα είναι ο Μάνταλος, για όσους προμηθευτούν την εφημερίδα, και εμείς πάμε Sport Time.
1: Να πάμε στη Sport Time και να διαβάσουμε
0: Κριστιαν Έριξεν,
1: με ευχές, προσευχές για την κατάσταση της υγείας του, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι κακή τελικά. Και πάμε Metro Sport.
0: Πάμε και Metro Sport να κλείσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Κάτσε λίγο να τη βρω κιόλας. Ωραία, νάτι. Αποτυχία το δεύτερο τεστ, γράφει για την Εθνική Ελλάδος. Ανοργάνωτη και χωρίς δημιουργία, η Εθνική δεν κατάφερε να απειλήσει σοβαρά τους Ιταλούς πιτσιρικάδες και ιτήθηκε φυσιολογικά. Η Ελλάδα πίεσε μόνο στα τελευταία 10 λεπτά και αφού η Ιταλία είχε μείνει με 10 παίκτες από το 68. Τι?
1: Ότι απέναντι σε αυτή την Ιταλία, αν παίζουμε στην έδρα μας και αυτοί παίζουν με 10 παίκτες, ισορροπεί το παιχνίδι.
0: Α, ωραία. Ναι. Και αυτοί παίζουν με τα,
1: τα τσικόπουλα. Ναι.
0: Λοιπόν, η μοναδική μεγάλη ευκαιρία ήταν ένα ωραίο σουτ του Ζαφίρη στο δοκάρι. Και άλλα πειράματα και άλλες αλλαγές από τον Γιωβάνοβιτς, αλλά τίποτα δεν πήγε καλά. Μουζακίτης, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα φιλικά, αλλά θα επιμείνουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο. Χατζηδιάκος, ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε πολύ για να σταθούμε επάξια στην elite του Nations League. Αχα, λοιπόν, πιο πάνω. ΠΑΟΚ μπάσκετ, όλα δείχνουν παραμονή για Ταϊρή. Η συνάντηση με το Τρινκέρι έκανε πιο πιθανή την ενεργοποίηση της οψιών που έχει ο Αμερικανός Guard. Ανοιχτό το παράθυρο για ενίσχυση στο 3 από το πάνω ράφι της αγοράς. Στο ποδόσφαιρο τώρα το αντίο. Α, βόλεϊ, συγγνώμη. Το αντίο Ερνάντες με αγάπη. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι όμορφες αναμνήσεις δεν ξεχνιούνται ποτέ. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Κούβανου Άσου. Και στην αριστερή στήλη, Άρης τελειώνει σύντομα του Μοκόκα. Η Λεμάν τον αποχαιρέτησε με ευχαριστίες και η ένταξή του στον Άρη είναι πλέον θέμα χρόνου. Εκτός πλάνου Κέβιν Πάντερ και Μάικ Τζέιμς, η ΚΑΕ Άρης ξεκαθάρισε ότι οι απαιτήσεις τους είναι πολύ υψηλότερες από το αποφασισμένο μπάτζετ. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση στη σημερινή Metro Sport, Χάρη?
1: Πες.
0: Καμία αναφορά στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Είναι η κόντρα κρατάει από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ό,τι μπορούν να αποφύγουν, το αποφεύγουν.
0: Λοιπόν, να αποχωρήσουμε τώρα στα πολιτικά πρωτοσέλιδα, να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πρώτα θα καλημερίσουμε την Τζέννη που μας ακούει από το Βελεστίνο.
1: Καλημέρα λοιπόν στο Βελεστίνο.
0: Και την Ιωάννα επίσης καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τη γράφει η Δημοκρατία.
1: Μέση Ανατολή λέει η Δημοκρατία. Ευνίδια επίθεση με πυράβλους του Ιράν στο Ισραήλ.
0: Και έχουμε και αντίπεινα από το Ισραήλ.
1: Ναι, αντίπεινα για τα πλήγματα γράφει πιο κάτω, του Τελαβίβ στη Βηρυτό. Ναι. Τώρα ακόμη πιο κάτω, ακριβώς κάτω από το λογότυπο δηλαδή. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Νέο μπαράζ επιθέσεων από κυβερνητικά στελέχη κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Μετά την ομιλία του την Παρασκευή στην Κρήτη και την έμεση προαναγγελία ίδρυσης κόμματος. Κόμμα στο έμεσο είναι. Ναι. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Κατά λάθος λέει έφυγε. Ναι, με καθυστέρηση 45 ημερών παραδέχτηκε ότι ήταν δικό του. Όμως ρίχνει τις ευθύνες στη Ρωσία και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα. Όλα αυτά το Κίεβο.
0: Okay.
1: Σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα». Το τελείωσε η γαλάζια. Η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τούρκιε δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που εμπλέκουν την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόβλημα που συνιστά για την Τουρκία ο άξονας των τριών χωρών. Την ίδια στιγμή εξαπέλυσαν νέο παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου με F-16 που έφεραν οπλισμό, προκαλώντας εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό. Έχουν κάνει κουρελόχαρτο τη διακήρυξη των Αθηνών, γιατί η κυβέρνηση δεν την καταγγέλει. Ιδιωτικό

0: νέα στοιχεία φωτιά για συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών και ανταλλαγή emails στριμώχνουν ακόμα περισσότερο τον Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην δεξιά στήλη τώρα της εφημερίδας, συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Day, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Κίνας. Mm-hmm. Άρθρο People's Day λοιπόν, άντε με το ξεκίνημα. Οι πολιτισμικές ανταλλαγές προσφέρουν λύσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Θα παίρνουμε και από την κινέζικη σοφία, έτσι. Σάλας, λάθος θεραπεία για τον... Μιχάλης Σάλας, είναι έτσι, Μιχάλης Σάλας. Λάθος θεραπεία για τον πληθωρισμό, η αύξηση των επιτοκίων. Για την Ελλάδα που έχει υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, η επιλογή αυτή είναι ακόμα πιο επώδυνη, αναφέρει στο Βήμα. Προντέα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από την αγορά. Με υπερκάλυψη 112% έκλεισε η προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας προς τους κατόχους τίτλων του πράσινου ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτά και με αυτά.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Πάμε στα άλλα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος, γράφει. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Τα ταξίδια στη Μαλαισία για εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και οι επαφές με τους συλληφθέντες στην Κύπρο. Ήρθε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2023, έλαβε άσυλο, έφυγε για Γερμανία και επέστρεψε για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Η επιχείρηση Όντιν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που οδήγησε στη σύλληψή του. Στόχος της οργάνωσης ήταν να εξάγει την τρομοκρατία σε ευρωπαϊκό έδαφος. Από δίπλα, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. Τι ισχύει, λοιπόν, πριν πρέπει να δουλέψουν και μετά πρέπει
0: να δουλέψουν.
1: Τι ισχύει για τα χαμένα αίσθημα και τον συνυπολογισμό διαδοχικού παράλληλου χρόνου ασφάλισης, τα σενάρια αλλαγών στην κλίμακα της ΕΑΣ και τα ωφέλη για τους συνταξιούχους αυξήσεις συντάξεων στο 80% του μισθού για ειδικές κατηγορίες του δημοσίου. Παρακάτω, όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού που αναμένεται σήμερα.
0: Φαντάζεσαι να φορέσουν μίνι.
1: Έλα, λοιπόν, πιο κάτω, σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια, είχαμε και αυτό το Σαββατοκυριακό, 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ μέσα σε 4 λεπτά. Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις. Αισθητός ο σεισμός και στην Αττική. Ο Ευθύμιος Λέκας, για να δούμε αν ήταν καθυστερητικός.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε το φαινόμενο.
1: Θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, είπε. Ιράν, η σύντομη εκδρομή έφτασε τις 100 ημέρες πολέμου. Αυτή ήταν η σύντομη εκδρομή. Και...
0: Έβλεπα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε 15 δευτερόλεπτα, τις διαδοχικές δηλώσεις Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Και τώρα σηκώνεται, φεύγει από τις συνεντεύξεις τύπου.
1: Ναι.
0: Σακώθηκε με μια δημοσιογράφο, όπως πάτε.
1: Άδε, το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026. Στο μικροσκόπιο, 5.900 δωρεές γονικές παροχές μεταβιβάσεις κληρονομιές.
0: Ήταν πάνω από 800.000. Οι γονικές παροχές, γι' αυτό μπαίνουν στο μικροσκόπιο.
1: Λοιπόν, κύκλωμα πολεοδομίας. Ο 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000 ευρώ. Και η γραμμή Φάμελου και η οργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα, χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Είχαμε και αυτό, την ανακοίνωση του Φάμελου, ότι θα συμπορευτεί κατά κάποιο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς.
0: Θα γίνει συνιστόσε και αυτός από κυβέρνηση. Ναι. Πάμε. Αυτό τώρα δεν μοιάζει λίγο υποκριτικό, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Ήταν ένα κόμμα το οποίο κυβερνούσε. Τα ίδια πρόσωπα φεύγουν, συστήνουν ένα άλλο κόμμα, μεταφέρονται οι μεν στους δε. Και τι άλλαξε, δηλαδή είναι αυτό που έλεγες προχθές, που δεν είχε πρόβλημα και το αφημί του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι άλλοι που το κάνανε. Και ο Ηρακλής. Άλλαξε όνομα, κρατώντας το Ηρακλής βέβαια, έβαλε ακόμη κάτι, γιατί έπρεπε να κάνει κάτι και με τα χρέη του, έτσι. Mm. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία κάνουν ρυθμίσεις, αλλάζουν αφημιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τέτοιο πράγμα. Γιατί αυτός ο τρόπος

0: Άξενα πράγματα συμβαίνουν στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Πάμε να δούμε τα νέα τι μας λένε. Στο Προκόπη λοιπόν, μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατάει σε επιφυλακή. Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι. Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Γκανάς, Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Είχαμε και 7,3 στις Φιλιππίνες. Έπεσαν σπίτια, υπάρχουν κύματα τσουνάμι, εντάξει όχι υπερβολικά ψηλά, αλλά ήταν. Λοιπόν, νέοι κανόνες για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τι τρίγωνο είναι αυτό, σκαλινό. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, τη βρήκε αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστινίου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς. Τι πιστεύει η ΕΕΠ. Τώρα από τη δεξιά πλευρά, Αντώνης Σαμαράς, η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετέχουν. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης. Ρεζερβέ τέλος για όλους από αμαλίας. Τώρα εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο για το κόμμα του Σαμαρά. Λες να υπάρχει κάποια πιθανότητα να μετακομίσουν σε αυτό εφόσον δημιουργηθεί πολλοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και να πάψει να έχει τη λεγόμενη δεδηλωμένη την πλειοψηφία των 151
1: καλά
0: στη
1: μέχρι
0: Βουλή
1: να γίνουν όλα αυτά θα και πάνε σε εκλογές έτσι.
0: Ναι, αυτό λέω και να το καθυστερεί με στόχο να μην δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα, να πλησιάσουμε στον χρόνο των εκλογών. Γιατί μου κάνει εντύπωση τώρα τόσο τεχνητή καθυστέρηση. Ούτε ο Γιωβάνοβιτς δεν κάνει έτσι. Λοιπόν, πιο κάτω, ο Πάπας Λέων ο 14ος, ο Θεός είναι με τους φτωχούς, το έχουμε προσέξει αυτό. 1,2 εκατομμύρια Ισπανοί προσευχήθηκαν μαζί του. Μπρε, άμα ο Θεός ήταν με τους φτωχούς δεν θα υπήρχαν φτωχοί.
1: Το ξαναπέστε.
0: Αν ο Θεός ήταν με τους φτωχούς δεν θα υπήρχαν φτωχοί.
1: Ωραία.
0: Ακίνητα, 5 συν 1 ανοιχτές πληγές του κτηματολογίου. Στο 1,68 εκατομμύρια τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Πού να έχει πάει ο ιδιοκτήτης.
1: Ψυχούλες.
0: Πού να έχει πάει ο ιδιοκτήτης τους. William Dafoe στα νέα. Δεν θέλησα ποτέ να γίνω πρόσωπο εξουσίας.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Δεν κριτικάρει κιόλας.
1: Σεβαστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γράφει το Μακελιό πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ετοίμαζαν χτύπημα με μισό τόνο εκρηκτικά.
0: Αυτό έχει ζυγίσει και τα εκρηκτικά, μπράβο. Ναι, ναι.
1: Οι βομβιστές αυτοκτονίες της Χαμάς μετανάστευσαν σε Ελλάδα και Κύπρο. Μας έβαλε σε μεγάλους μπελάδες η φιλοεβραϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Έξω από τη χώρα ο γαμπρός του Τραμπ. Τεράστιες αντιδράσεις στη Βόρειο Ήπειρο για τα πεντάστερα του Κούσνερ. 5 συλλήψεις τρομοπυρήνων μπαίνουν από τα κατεχόμενα με τη βοήθεια των Τούρκων. Και δανειολήπτες νόμου Κατσέλη κατά Αρίου Πάγου, δώστε μας πίσω τα λεφτά που μας φάγατε. Βροχή αγωγών κατά τραπεζών. Στην αριστερή στήλη, άνοιξε μεγάλες πληγές ο σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια, ξεσπιτωμένοι πολίτες και τρόμος για το αύριο. James Δαλαμάγκας, ο κυνηγημένος μαχαιροβγάλτης του Σίδνεϊ, διέφευγε 27 χρόνια, τον συνέλαβαν σε 5 λεπτά στο Αίγιο.
0: Καλά, ναι.
1: Γατάκια.
0: Είναι
1: γατάκια Αυστραλία.
0: Το είχαμε δει και με τον Μπάσαρη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, επιτέλους ανοίγει η αποκάλυψη του Ιωάννη, γιατί κάποιοι την περιμένουν πώς και πώς, όπως ο Παναγιώτης ο Τραϊανού. Το πιο επικίνδυνο κείμενο που έχει δοθεί ποτέ στον άνθρωπο.
0: Ναι, γιατί κρατούσαν 7 σφράγιστο ή 6. 7 είναι οι σφραγίδες τελικά. Θα το μάθουμε τώρα, θα το βρω εγώ στο διάλειμμα.
1: Τι κάνουμε τώρα, να δούμε και την εστία.
0: Τώρα μπορούμε να δούμε την εστία, την προλαβαίνουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι λέει η εστία. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της νέας συνόδου της Άγκυρας. Και ως αντάλλαγμα για την άρση της Αρνησικυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, μόνος δρόμος, ο συμβιβασμός και η ενσωμάτωση στο σύστημα. Τα νέα δίπολα, λέει Σαμαρά και Τσίπρα. Με Σαμαρά και Τσίπρα. Αξίζει να διαβάσετε σενάριο ανασχηματισμού με Βορύδη, Θεοδωρικάκο και Ρουσόπουλο. Και από την αριστερή στήλη να αιματοκυλήσει την Κρήτη, ήθελε η Χαμάς. Σχέδιο τρομοκρατικής επιθέσεως της Χαμάς σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες απετράπη στην Κρήτη, συγκεκριμένα μετά από κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής, συνελήφθη ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργανώσεως. Συμφώνως προς τις ελληνικές αρχές, ο 37χρονος σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα στο Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crow Iris, το οποίο αναμένεται να καταπλέψει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου αύριο. Λάθος θεραπεία για πληθωρισμό, κόστους και αύξηση, η αύξηση επιτοκίων, λέει ο Μιχάλης Σάλας και εδώ. Προντέα, υπερκαλύφθηκε η δημόσια πρόταση ανταλλαγής ομολόγων με μετοχές. Βραβείο στην Αλεξάνδρα πάλι για Γιαννακοπούλου για τη συμβολή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Χάνς και Βανς και Χέξεθ προειδοποιούν για την εισβολή μεταναστών. Την αντίδραση της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει την εισβολή χιλιάδων μεταναστών κατέτος και η απάθεια που επιδεικνύουν οι Βρυξέλλες στις σκηνές βίας, τρομοκρατίας και θανάτου με πρωταγωνιστές κυρίως μουσουλμάνους. Ναι, ας λύσει τα δικά του ο Τραμπ και μετά της Ευρώπης. Ναι, βραδυπορούσα ειρήνη είναι το άρθρο του Κώστα Κόλμερ. Και η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει «Ένας άλλος κόσμος, νεφελώδης έως σκοτεινός».
1: Αυτά.
0: Αυτά τα ολίγα.
1: Ωραία. Πάμε για διαφημίσεις. Ακούμε και μουσική και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
3: Τάκης και Πούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Πούπης.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρε Εστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αν σας λείψαμε. Μένετε συντονισμένοι, ακούτε Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικώδης.
0: Έχουμε μαζί μας τη Fitka Rental και σήμερα για ενοικίαση αυτοκινήτου εδώ στην Ορεστιάδα, αλλά και τη φροντίδα και τη συντήρηση του δικού σας οχήματος. Καλυπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Μαζί μας είναι το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Τα σιδηρικά, αρδευτικά,
1: χρώματα,
0: συστήματα θέρμανσης, Κασαπιάν, τι άλλο, το Παντρόν φυσικά και
1: το Μασαμπούκα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τώρα, πάμε να δούμε, να συνεχίσουμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών, ας το πούμε. Εφημερίδων.
0: Ναι. Ξεκινώντας καθώς, την Εσπρέσο.
1: Ακριβώς, καθώς έχουμε την Εσπρέσο και την Όνη Δούνια. Όχι, δεν είναι η Όνη Δούνια. Είναι η Ζέτα Δούκα. Χωρίς φίλτρο στα 52 της.
0: Ρε.
1: Πω κανονικά. Οι άνθρωποι είναι σαν τις βρύσες. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να βάζουν φίλτρο. Λοιπόν, νεκρός, κρίσος, ρακοσυλέκτης. Μπρούμητα, πεσμένος και γυμνός. Πάνω σε όγκο σκουπιδιών, στο ρετυρέ του, στα κάτω πατήσια. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρούλη και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου στα πέριξ της Οδού Φιλής. Κρίσος ρακοσυλέκτης, δεν μας εξηγεί το γιατί. Ναι. Υπάρχει φωτογραφία, ντοκουμέντο.
0: Καλά, τώρα υπήρχε λόγος να τη δημοσιεύσουν.
1: Δεν τη δημοσιεύσαν εδώ που τα λέμε, γιατί όλα είναι θολωμένα. Τι να πω, γιατί το... Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Έχω να θυμάμαι από πολύ παλιά, από νεαρός που ήμουνα, γέροντες ή γερόντισες που ζούσαν με την επετεία,
0: ναι.
1: Όταν πεθαίνουν να βρίσκονται με πάρα πολλά χρήματα. Ξέρω εγώ, μέσα στο στρώμα, στο σεντούκι, στο δεν ξέρω τι. Ήταν τρόπος ζωής μάλλον. Μιχαλόπουλος αποκλειστικά στην Εσπρέσο. Ναι, γυρίζω στην τηλεόραση γιατί... Πάρτε την εφημερίδα. Πάρτε την εφημερίδα να μάθετε. Μπα, ολόκληρο κήπο έχει, βγάζει φρούτα.
0: Εντάξει.
1: Η ανοιχτή πληγή του Ρέμου πιο κάτω, αμετανόητος Χασάπης, ο σφαγέας 41χρονος στην Καλαμάτα και έλα Σούλα Μακούς, γιατί ο Σχίζας τι έκανε, στέλνει σε δικαστήρια την...
0: Σούλα Γκλάμολους. Την κουτσομπόλα του διαδικτύου.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι.
0: Ναι,
1: δεν
0: όχι.
1: Δεν την ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρει κανείς.
1: Να.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνης στα συνδικάτα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών σήμερα στο πρώτο σέλιδο της. Σημαντικά ευρήματα έρευνα του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης και το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορείς να το ξέρεις. Εκ των προτέρων. Λοιπόν, παρακάτω. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα του Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων καλεί η Ελλάς, γιατί το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 70 είναι πρότυπο για το κόμμα Τσίπρα. Γαβρίλ Σακελαρίδης, η ενότητα της αριστεράς ως πολιτικό σχέδιο.
1: Ως πολιτική ουτοπία θα λέγαμε.
0: Ναι. Θεόδωρος Καρακώτας, πέθανε σε ώρα εργασίας ο εργάτης που έσωσε τη ζωή αστέγου. Παρακάτω, κυβέρνηση, αυτό το θυμάσαι το περιστατικό.
1: Όχι.
0: Νομίζω είχε να κάνει με έναν άστεγο που ήταν σε κάδο απορριμμάτων και τον πρόλαβε στο τσαφ πριν τον πάρει το απορριμματοφόρο. Ναι. Κυβέρνηση, την Πέμπτη μείνει ανασχηματισμός. Έρχεται ο Σαμαράς και πιθανόν και οι εκλογές. ITUC, παγκόσμια υποχώρηση στα εργασιακά. Σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, ευρωπαϊκό σήμα κινδύνου για τα δικαιώματα. Πανελλαδικές 2026, πότε αναμένονται οι βαθμοί. Πρώτη αποτίμηση των φετινών επιδόσεων. και Τζένι Τζένι, μια αναπαράσταση σαν παιχνίδι Χαρμολύπης. Και τέλος ρουκέτε στην Ειρήνη, ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή.
1: Θα τα μάθουμε αυτά αργότερα.
0: Κόντρα νιούς.
1: Πάμε στην κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρος Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Όλα δείχνουν ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ο πρώην Πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα που θα στοχεύει στη συσπήρωση της λεγόμενης πατριωτικής δεξιάς. Πιο κάτω, συναγερμός σε ΙΠ και αντιτρομοκρατική σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Τέρμα κάτω, δυσίωνη έκθεση για την Ελλάδα, νέοι με πτυχία σε δουλειά της χαμηλής ποιότητας. Στην Ελλάδα παράγουμε νέους με πτυχία και υψηλά προσόντα για να εργαστούν σε δουλειά της χαμηλής ποιότητας. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης της Κομισιόν για τη χώρα μας στο πλαίσιο του εαρινού πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που εξετάζει την εργασία και την παραγωγικότητα. Από την δεξιά στήλη, ο Κύβος ερήφθη απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ζημιές, κατολισθήσεις και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαναφέρει το όραμα της Μεγάλης Τουρκίας και Αττική. Δύο στις τρεις παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση.
0: Mm-hmm. Αυτά. Λοιπόν. Στη Star Press πάμε τώρα.
1: Μπράβο, λοιπόν, ταύτιση.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς βλέπω κι εγώ. Ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο με την Espresso και η Star Press έχει τη Ζέτα Δούκα.
1: Την ίδια ακριβώς φωτογραφία.
0: Την ίδια ακριβώς φωτογραφία, η οποία λέει δείχνει το σώμα της άφοβα στα 52, ακομπλεξάριστη. Καλά, τώρα ποια γυναίκα με τέτοιο σώμα σε αυτήν την ηλικία.
1: Ναι, γιατί να έχει κόμπλεξ. Ναι. Οι υπόλοιποι θα έχουν όμως.
0: Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία κάνει φίλο και φτερό τα αυτοκίνητα μισού εκατομμυρίου ευρώ και τις βίλες των Βιλανάκηδων. Πιο κάτω, συνελήφθη στο χωριό του ο Σφαγέας Δαλαμάγκας, κυκλοφορούσε επί 27 χρόνια με το όνομα Αντώνης Τζίμας. Ο φόνος στα μπουζούκια και το βαθύ λαρίγκι που τον έδωσε. Παρακάτω. Αυτή είναι η Μίνα Χατζή Αθανασίου που εκβίαζε τους πολίτες για να δώσει οικοδομικές άδειες. Η εγκέφαλος της πολεοδομικής μαφίας, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου, βολεμένη μια ζωή σε θέσεις κλειδιά από τη Eurobank μέχρι την περιφέρεια Αττικής. Πώς τις πέρασαν χειροπέδες την ώρα που άρπαζε φάκελο γεμάτο 50 ευρώ. Ναι.
1: Είχε ανάγκες φαίνεται. Καλά, τέτοιες θέσεις δηλαδή και να μπαίνεις στο τρυπάκι να κάνεις παρανομία.
0: Ποτέ δεν είναι αρκετά.
1: Πλεονεξία είναι.
0: Ναι, και κάποιος ποτέ δεν είναι αρκετά. Επιστρέφει ο Μιχαλόπουλος πάλι στην τηλεόραση ύστερα από 20 χρόνια. Σε ποια σειρά και σε ποιο κανάλι θα τον δούμε. Σε επέθωση Γιάννα Αγγελοπούλου, κλεισμένη στην έπαυλή της μετά το θάνατο, το πρόβλημα υγείας και το βουβό δράμα, δεν ξέρω ποιος πέθανε και γιατί η Αγγελοπούλου τα άβαψε μαύρα.
1: Ποιος έχει πρόβλημα υγείας, η ίδια.
0: Δεν νομίζω. Αφού είσαι πέθος.
1: Ναι, και μετά λέει υπάρχει πρόβλημα υγείας και το βαθύ δράμα.
0: Τέλος πάντων. Αγνώριστος ο Σφακιανάκης, με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβειοποίηση. Έτσι είναι ο Νότης μετά τους απάνω τους θανάτους.
1: Για να πάμε στην Political, η οποία έχει πάνω-πάνω. Για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία, λέει 12 tips για να ξεφουσκώσει ο λογαριασμός του ρεύματος. Πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν μέχρι και ένα μηνιαίο μισθό. Του χρόνου φαντάζομαι έτσι. Λοιπόν, Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή. Η νέα σκακέρα στην κυβέρνηση και ο φθινοπορεινός εκλογικός πυρετός. Ο Σπανάκης και ο πανικός της μη επανεκλογής. Ο Καραμαλής και το υψωμένο τείχος απέναντι στις βεντέτες του Σαμαρά. Ο Νίκος και το Πασόκ Συρτό των Βρυξελών. Ραγδαίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά, πως η Ελλάς του Τσίπρα κατάπιε τον ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου μέτρουν αντίστροφα για αυτοδιάλυση. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία, τα ονόματα και οι καραμπόλες και το μήνυμα. Τι λένε πηγές της Political στο Μαξίμου για τις πιθανές μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Πιο κάτω, στριμωγμένος ο Ανδρέας Κονδύλης, βροχή καταγγελίες και τα τσουχτερά πρόστιμα για την παράνομη χωματερή στον Άλυμο, το έγγραφο καταπέλτης των επιθεωρητών της περιφέρειας Αττικής που κοινοποιήθηκε και στον Ισαγγελέα, τι αποκαλύπτουν στην Political κάτοικοι για την ανυπόφορη μυρωδιά από τα σκουπίδια και τους κινδύνους για την υγεία τους. Κύκλωμα στις πολεοδομίες Αττικής, το αρχηγικό ζευγάρι της Μίζας, οι καφέδες, τα 29 φακελάκια και οι ταρίφες έως 30.000 ευρώ. Πόσοι αδιάφθοροι ξεσκέπασαν τις χρυσές business της εγκληματικής οργάνωσης. Λέγοντας αδιάφθοροι όμως, έχει φάση. Οι υπόλοιποι τι θεωρούνται εξοφιτσίου διεφθαρμένοι και αυτοί είναι οι αδιάφθοροι ή δυνητικά διεφθαρμένοι.
0: Ναι. Σωστά, δεν το έχω σκεφτεί έτσι ποτέ.
1: Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια. Η στήλη Black File. Η ισχυρή της θάλασσας στο πάρτι της Eurobank εξαγοράζει την Evoke & Bailey's Intralot. Ποιοι την εξαγοράζουν, η Eurobank. Το μυστικό της Σπιναλόγκας και η προτάσεις business των τούβλων HIG. Το ψαλίδι στα ξενοδοχεία του Ασπρόπυργου και το λιμάνι. Τρομοκράτη στην Κρήτη, ο μοναχικός λύκος της Χαμάς είχε οπλίσει και ήταν έτοιμος να βομβαρδίσει. Τι αποκαλύπτει στην Political αξιωματούχος της ΕΙΠ για το στόχο του 37χρονου Παλαιστινίου. Και τέλος ένα άρθρο του δικού μας εδώ, του Χρήστου του Τερμεντζόπουλου, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κτηματογράφησης το 99% λέει από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα και την απογευματινή πρώτη-τελευταία εφημερίδα. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Παρακάτω, τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια. Λέει αντίστοιχες παρενοχλήσεις έχουν κάνει
1: και οι
0: Τουρκοκύπροι και σε Γάλλο και σε Ολλανδό. Τα πλοκάμια της Χαμά, όχι ότι το μειώνει έτσι σαν γεγονός.
1: Καθόλου, ίσα ίσα αυξάνεται η προκλητικότητα.
0: Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο τζιχαντιστών στη Μαλαισία. Θα χτυπούσε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Τι βρέθηκε στις γιάφκες του σε Άγιο Νικόλαο και Πατήσια. Δύο γιάφκες. Οι 15 μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου στην Αθήνα. Εδώ περιμένουμε τέλος πάντων τι θα γίνει και με τα δικά μας. Αν τέλος πάντων θα φέρουν κάποια πορτοκάλο, έχουν καμιά πρωτοψάλτη ή καμιά αιρία Ελληνίδου ή κάτι τέτοια ας πούμε.
1: Αυτά πάνω... όχι για τώρα, για αυτό το μήνα, για τα ορεύσια, όχι.
0: Αργότερα. Ναι, ναι. Οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα. Μίνι ανασχηματισμός. Ντόμινο αλλαγών στην κυβέρνηση από την μετακίνηση Κυρανάκη, την Πέμπτη ανακοινώσεις. Και ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή, στα δύο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαντούδη, νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Τρεις ισχυρές δονήσεις, 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ συγκλώνησαν την περιοχή. Ζημιές σε σπίτια και κατολιστήσεις. Ο χάρτης με τις σούπερ ευκαιρίες για επένδυση σε ακίνητα. Σύμφωνα με την έρευνα, όσο ακριβότερη είναι μια περιοχή, τόσο συμπιέζεται το όφελος για τους εκμισθωτές. Και εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία, σύμφωνα με το Lancet, όπως αναφέρεται, οι επιστήμονες πέτυχαν σημαντική μείωση του σακχάρου και του σωματικού βάρους 2-1.
1: Μάλιστα. Για να πάμε να δούμε και την ελεύθερη ώρα. Ενημερωτικά, μέχρι να φτάσουμε στην ελεύθερη ώρα, σας λέω, νομίζω δεν το είχα πει, ότι οι σφραγίδες της αποκάλυψης είναι 7 τελικά.
0: Εντάξει, okay, να ξέρουμε.
1: Να ξέρουμε, γιατί τώρα που ανοίγει η αποκάλυψη του Ιωάννη, Να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε. Μην δείτε δυο σφραγίδες ανοιχτές.
0: Και να ανοίξει και να είναι τέσσερις.
1: Ναι, να ανοίξουν δυο σφραγίδες και να πείτε α, εντάξει, άνοιξε το βιβλίο. Όχι, χρειάζονται και οι 7. Λοιπόν, τελικά, ποια πραγματικά είναι η Μαρία Καριστιανού? Ο Σαρέτης είναι αυτός εκεί πέρα από την... Ναι. Άρθρο παρέμβαση του Γιώργου Σαρέτη που θα συζητηθεί. Σταμάτησε ο Σαρέτης τις τετατέτ εξομολογήσεις και εκμυστηρεύσεις διαφόρων προσωπικότητων και έγραψε άρθρο. Εν μέσω ανάφλεξης σε Βορρά και Μέση Ανατολή, μετά τα ουκρανικά ντρόουν, πλάκωσαν και οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες. Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη, ξαναγράφεται το παρελθόν ως παρόν με στόχο το μέλλον, όλο το σύστημα απέναντι στο καναπέ, στους ψεκ και τους αναποφάσεις τους, γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Ναι, για τους ψεκ.
1: Ξαναλέω. Επιβεβαίωση χαρισματικού Δημητρίου, ο χαρισματικός Δημήτριος Γιάννη, και γερόντισσας των Αθηνών. Και οι δυο μαζί, Δημήτρης και γερόντισσα ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Απότομα ξυπνά η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Το αποκάλυψαν. Α, τρέμε Γεράσιμε Παπαδόπουλε, σαν αναποσεισμό. Τα 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια είναι προειδοποίηση για όσα θα επακολουθήσουν. Η γερόντισσα των Αθηνών και ο χαρισματικός Δημήτριος προειδοποίησαν μέσω της Κυριακάτικης Ελεύθερης Ώρας για το ξύπνημα του θηρίου και το μεγάλο ταρακούμηνημα. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να ειρωνεύονται τα πρωτοσέλιδα, σε εμάς απευθύνεστε, δεν κατάλαβα, τις Ελεύθερες Ώρες, ας συνειδητοποιήσουν πως εκτός από τους φυσικούς υπάρχουν και οι πνευματικοί νόμοι. Φυσικά και υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι. Πνευματικό λέμε το αέρα, έτσι. Αλλά και αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της φυσικής. Και ο Θεός δεν βγάζει ψεύτες στους Αγίους και τους προφήτες του.
0: Καλά κάνει.
1: Γιάννη, δεν το σχολιάζεις.
0: Τι να σχολιάσω?
1: Να πεις ναι, έχει δίκιο η Ελεύθερη Ώρα.
0: Αυτό θες? Ναι, έχει δίκιο η Ελεύθερη
1: αυτό
0: Ώρα.
1: Αυτό θέλω. Το θέμα είναι τι πιστεύεις εσύ.
0: Άσε τι πιστεύω εγώ, άσε το καλύτερα.
1: Καλά, το αφήνουμε λοιπόν εδώ. Το
0: λοιπόν, κλείνουμε τις εφημερίδες έτσι με την Ελεύθερη Ώρα. Έτσι το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Καθημερινά την έχουμε για τελευταία για να μας δίνει τροφή σκέψη και κουράγιο. Και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Τώρα συνέχεια θα δούμε κάποια τοπικά θέματα και στις 9 έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Καλημέρα στο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Και τώρα που το βλέπω 8.30 ώρα ξεκινάνε οι Πανελλήνιες, στο τελευταίο μάθημα, η αυλαία για τους μαθητές των Γέλληνων.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Βουνό ή θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
7: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
6: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
8: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
7: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22 982. www.eurocamp.gr.
9: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
10: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
9: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
10: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
9: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
10: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ράδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: εδώ είμαστε, συνεχίζουμε.
1: Ανοίγαμε τις φραγίδες στο διάλειμμα.
0: Ανοίγαμε
1: τις φραγίδες. Γι' αυτό καθυστερήσαμε.
0: Ναι, ναι, αλλά τα καταφέραμε, όλα καλά. Πρωινή περιπολία λοιπόν εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 για Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη, σουφλή μέχρι και τον κόμβο του Αρδανίου. Μετά το γυρίζουμε στους 95 και 3 και Τουμπαλίν. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο. Φυσικά και μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσω του Facebook. Καλημέρα στον Νίκο που συντονίστηκε τώρα.
1: Να πούμε και την καλημέρα στους φίλους μας, τους φίλους επαγγελματίες που μας εμπιστεύονται εδώ και μας συνοδεύουν. Είναι το καφέ Μπαρ Παντρών στο κέντρο της πόλης απέναντι από την πλατεία της Ορεστιάδας. Είναι πάνω στην πλατεία Ορεστιάδας στο Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ. Και παραγγελίες στο 255-2021-245. Είναι το κατάστημα Κασαπιάν Οβανές από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης. Φυσικά είναι το Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγούδια, Μάντη, γωνία και συνεργείο οχημάτων για να συντηρεί τα αυτοκίνητα που ενοικιάζονται, αλλά και τα δικά σας οχήματα για τυποποιημένο σέρβις ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη σας συμβεί. Και τέλος έχουμε δύο top charm, ένα στην πόλη της Ορεστιάδος, μια περιποίηση των νυχιών σας ή φροντίδα των ποδιών σας, κέντρο ονειχοπλαστικής και
0: ποδολογίας
1: και μόνο ποδολογία στο Διδημότυχο.
0: Ναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη Θεοδώρα που μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα. Τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, επισκέψεις τριών υπουργών, του Χρυσοχοΐδη, του Άδωνη Γεωργιάδη και τη Ζαχαράκη. Τώρα λάβαμε ένα δελτίο τύπου από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, η οποία γνωστοποιεί ότι αντιπροσωπεία της είχε συνάντηση με τον Υπουργό, κατά την οποία τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό και τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Αρχικά, λέει, εκφράσαμε στον κύριο Υπουργό τις θερμές ευχαριστίες της Ένωσης μας για την ικανοποίηση των διαχρονικών αιτημάτων μας σχετικά με την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης μέσω των τακτικών μεταθέσεων. Ο φετινός αριθμός συναδέλφων που μετατίθεται στη Διεύθυνση είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Παράλληλα, τον ευχαριστήσαμε για τη σημαντική ενίσχυση των υπηρεσιών που παρουσιάζουν αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση μέσω αποσπάσεων προσωπικού, καθώς και για την ένταξή τους στις υπηρεσίες αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, λέει, θέσαμε τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με την καθυστέρηση της ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάρου Αλεξανδρούπολης, ενός έργου ζωτικής σημασίας για την περιοχή και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη επαναλειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με την επιστροφή των αποσπασμένων ιατρών που υπηρετούν εκτός διεύθυνσης ή εναλλακτικά στη στελέχωσή του με επιπλέον ιατρικό προσωπικό. Αναδείξαμε τη σπουδαιότητα της υγειονομικής περίθαλψης των αστυνομικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης προς το προσωπικό. Επιπλέον έγινε εκτενή συζήτηση για τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στο τμήμα διαβατηριακού ελέγχου κήπων, όπου καταγράφονται πολλοί ώρες καθυστερήσεις λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας. Ο κύριος Υπουργός δήλωσε ότι είναι πλήρως ενήμερος για το ζήτημα και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Και τέλος, επανακατατέθηκε το πάγιο αίτημα της Ένωσης για την ίδρυση τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων εντός των ορίων εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη στελέχωσής του μέσω έκτακτων μεταθέσεων, καθώς πρόκειται για νεοιδρυθήσα υπηρεσία. Από την πλευρά του, ο κύριος Υπουργός επέδειξε γνώση των περισσότερων ζητημάτων που του τέθηκαν. Αναφορικά με το νέο αστυνομικό μέγαρο, μας ενημέρωσε ότι το έργο βρίσκεται σε τελικό στάδιο ρήμανσης και αναμένονται σημαντικές εξέλιξεις στο προσεχές διάστημα. Όσον αφορά το Περιφερειακό Ιατρείο και την ίδρυση του Τμήματος Τροχιάς Αυτοκινητοδρόμων, κατανόησε πλήρως την αναγκαιότητα ενίσχυσης και στελέχωσής τους, διαβεβαίνοντάς μας ότι θα εξετάσει τα θέματα διεξοδικά και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση θετικών λύσεων. Η Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί, γράφει, για την εξέλιξη των ανωτέρων ζητημάτων και να διεκδικεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και της καθημερινότητας των αστυνομικών προς όφελος τόσο του προσωπικού όσο και της ασφάλειας των πολιτών. Αυτά.
1: Μάλιστα. Πάμε λιγάκι να δούμε ένα άλλο θέμα. Μείνουμε λίγο εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Και είναι... Γιατί είχαμε πριν από μερικές μέρες, εν όψη της επικείμενης τότε έλευσης του κυρίου Γεωργιάδη, είχαμε συζητήσει εδώ με τον Γιάννη για την ΜΕΘ Παίδων. Την εντατική, τις κλίνες που υποτίθεται ότι θα δημιουργούνταν.
0: Όχι, είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από χορηγία και δεν στελεχώνεται.
1: Κάτι που υπόθηκε εδώ και πολύ καιρό και τώρα... Διαβάζω το άρθρο που ανέβασε ο Νίκος ο Πατούνας στο radioevros.gr. Άδραξε λοιπόν την ευκαιρία ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης και έθεσε ξανά το μέγα ζήτημα της έλλειψης μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη σύντομη επίσκεψή του στο Δημαρχείο. Δυστυχώς όμως η απάντηση του Υπουργού δημιούργησε περαιτέρω προβληματισμό αλλά και ανασφάλεια στους κατοίκους της Θράκης, καθώς δεν διαφαίνεται λύση στο πρόβλημα, τουλάχιστον μέχρι να ξανασυζητήσουν τις βάσιμες αντιρρήσεις της κυβέρνησης. Τώρα, τι είδους αντιρρήσεις μπορεί να υπάρχουν, για να δούμε παρακάτω. Ο κύριος Ζαμπούκης, λοιπόν, η τοποθέτηση του Δημάρχου ήταν: καλωσορίζουμε τον Υπουργό στο Δημαρχιακό Μέγαρο και στη σύντομη συνομιλία που είχαμε, εκθέσαμε τα ζητήματα για τη μεγάλη εκκρεμότητα που υπάρχει και την ανταποδοτική παρουσία της εταιρείας Gastrate στην Αλεξανδρούπολη για τη δημιουργία της ΜΕΘ Παίδων στο νοσοκομείο.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για τη συνάντησή μας και για την πολύ καλή μας συνεργασία. Το νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως, οτιδήποτε χρειάζεται, απευθύνεται στο Δήμο και έχει πάντα ευήκοα ότα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Το θέμα της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών είναι κάτι που επεξεργάζομαι προσωπικό, ο ίδιος δηλαδή, με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θέλω να αναλάβω δέσμευση προτού είμαι βέβαιος ότι θα βρω στελέχωση για τη ΜΕΘ παιδών, γιατί το να φτιάξουμε κάτι που απλώς δεν μπορώ να βρω προσωπικό δεν έχει νόημα. Μπορεί η πόλη να αξιοποιήσει, δεν ξέρω, με κατάληπτο ρήμα όπως σχολιάζει και ο Νίκος τον προφορικό λόγο του Υπουργού, τους πόρους. Με κάποιον άλλο πιο επικοδομητικό τρόπο. Δηλαδή τι, να μην έχουμε ΜΕΔ και να έχουμε, ξέρω εγώ, ένα κιόσκι μπροστά στο...
1: σου λέει, ναι, δεν μπορούμε να τις τηλεχώσουμε. Ναι, λέω, θα κάνουμε να αξιοποιήσουμε τη δωρεά αλλιώς.
0: Γι' αυτό σου λέω, ένα κιόσκι έξω στον προαύλιο χώρο, να μην καθόμαστε στον ήλιο, στα διαλύματα. Όμως επειδή δέχομαι ότι αυτό είναι ένα αίτημα που καίει την κοινωνία της Αλεξανδρουπόλεως, είναι μια πόλη που την αγαπώ πάρα πολύ, η οποία αναπτύσσεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς και είμαστε όλοι οι Έλληνες περήφανοι γι' αυτό. Θα το δω με πολύ μεγάλη προσοχή και θα επανέλθω σύντομα.
1: Λοιπόν, εγώ απλά να συμπληρώσω ότι δεν αφορά μόνο την κοινωνία της Αλεξανδρουπόλεως.
0: Ακριβώς.
1: Αφορά όλο τον Νεύρο, όλη τη Θράκη.
0: Όλη τη Θράκη τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.
1: Και ο Νίκος το άρθρο του το αναλύει, τέλος πάντων.
0: Το χρονικό της υπόθεσης. Να δούμε ότι στις 11 πρώτου του 23 καμία ΜΕΘ παιδών στη Θράκη, ανάγκη για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Είναι τα άρθρα που ανέβηκαν. Ναι.
0: 15 πρώτου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ούτε μια κλίνη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, ούτε μια πρόβλεψη για το μέλλον. Επανερχόμαστε στις 9 Δευτέρου του 24. Διευθυντής παιδιατρικής νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης βγήκε από τη ΜΕΘ, ο 7χρονος από την Οριστιάδα που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο.
1: Γιατί δεν υπάρχει
0: Ιπποκράτειο, ναι. Μία τρίτου του 24, δημιουργία ΜΕΘ παιδών από την Gas Straight ζήτησε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Θετική ανταπόκριση της εταιρείας, στο κόστος δηλαδή της ανέγερσης και του εξοπλισμού, ας το πούμε έτσι. 6 τρίτου του 2024 δεσμεύτηκε η Gas Straight να υλοποιήσει ΜΕΘ παιδών στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Δικαιώνεται ο αγώνας των πολιτών. 7 τρίτου του 24, ο κύριος Ζαμπούκης στο Ράδιο Εύρος, φέτος θα γίνουν δύο κλίνες ΜΕΘ παιδών στο νοσοκομείο και κάθε χρόνο θα προστίθεται κι άλλες. 29 Τρίτου του 24, αρνητικό το Υπουργείο Υγείας στη δημιουργία ΜΕΘ παιδών στην περιφέρειά μας. 12 Έκτου του 24, η Ιατρική Σύλλογη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, επιτακτική ανάγκη η ΜΕΘ παιδών, το τονίζουν και οι γιατροί και μέσω των συλλόγων τους. Και 9 Εβδόμου του 24, δημιουργία μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών διεκδικεί με ομόφωνο ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Εν τω μεταξύ, εδώ είναι παρακάτω, υπάρχει και το απόσπασμα που έβαλες προχθές, Γιάννη, ναι, καθώς ο Νίκος είχε κάνει την ερώτηση στον κύριο Γεωργιάδη όταν ήρθε στην επίσκεψη που είχε κάνει στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Ήταν εκεί η απάντηση του υπεάρχη τότε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, η οποία ήταν αυτή τύπου πυθείας και γενικά τίποτα. Όλο αυτό για να καταλήξουμε σε αυτή τη λεξούλα. Γενικά τίποτα.
1: Ναι. Τώρα, το Σάββατο είχαμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση στο Δημότυχο. Μια εκδήλωση η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν αγκαλιάστηκε από την πόλη στο βαθμό που θα έπρεπε. Υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της έδρας της UNESCO Δημιουργικές Πόλες του Πανεπιστημίου Πειραιός. Μια τελετή που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας. Υπογράφει μεταξύ του Δημάρχου Δημοτήχου του κ. Χατζηγιάνογλου και του καθηγητή Δημήτρη Βέργαδου, επικεφαλής της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός. Και έτσι με αυτό το μνημόνιο άνοιξε ο δρόμος για τη διεκδίκηση της ένταξης της πόλης στο παγκόσμιο δίκτυο Learning Cities της UNESCO. Χαρακτηρίστηκε πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, καθώς μέσα από την ένταξη στο δίκτυο μπορούν να δημιουργηθούν νέες προοπτικές από την ενίσχυση της

0: επισκεψιμότητας και τη διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών δράσεων. Και μάλιστα έτσι ο κύριος Χατζηγιάννογλου επισήμανε ότι έχει ήδη προηγηθεί σημαντική προεργασία και αναφέρθηκε και στη συμβολή της Αγγέλας Γιαννακίδου, η οποία μεταξύ άλλων των τίτλων που φέρει είναι και πρόεδρος της Επιτροπής, να το δω λίγο ακριβώς γιατί θα το πω λάθος, ναι, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Άειλης Κληρονομιάς της Εθνικής Επιτροπής UNESCO.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η κυρία Γιαννακίδου χαρακτήρισε πράξη ευθύνης την απόφαση αυτή. Είχαμε και τον καθηγητή τον κύριο Βέργαδο να υπογραμμίζει ότι η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στην υποβολή της αίτησης ένταξης στο δίκτυο, αλλά περιλαμβάνει και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού. Το παρόν έδωσε η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη, ενώ και ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, ο κύριος Μακρύς, μίλησε μεταξύ άλλων στην εκδήλωση. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ράδιο Εύρος, που ήταν το μοναδικό μέσο που βρέθηκε εκεί και κατέγραψε αυτό το σημαντικό γεγονός, με δηλώσεις αλλά και με ολόκληρες τις τοποθετήσεις των συμμετοχόντων στη διαδικασία της υπογραφής αυτού του μνημονίου. Είχαμε και την εκδήλωση στο Ηλέκτρα.
1: Ναι. Ωραία, να πάμε και σε αυτό, ότι η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου Ορεστιάδας, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Επιζώντων από τον Καρκίνο, διοργάνωσαν ημερίδα ευαισθητοποίησης με στόχο την ενημέρωση, την εμψύχωση και την υποστήριξη των επιζώντων από τον καρκίνο και των οικογενειών τους. Ο στόχος ήταν να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και δύναμης, αναδεικνύοντας τη σημασία της επόμενης μέρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, στις 7 Ιουνίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα, επί της οδού Πανταζίδου, και μάλιστα κράτησε και αρκετές ώρες. Λοιπόν, από τις 7 και μέχρι τις 7.30 είχαμε την προσέλευση και τους χαιρετισμούς. 7.30 με 8 παρα 10 ήταν η εισήγηση, η ομιλία του κύριου Ευστράτιου Βραχιόλια, η ψυχολόγου επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου Πρόληψης Νομού Εύρου. Μετά τη σκητάλη πήρε η Χριστίνα Παλαιολόγου, ψυχολόγος, πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Εύρου. Συνεχίζω, την είχαμε φιλοξενήσει τηλεφωνικά και στην εκπομπή μας. Έπειτα μίλησε η κυρία Σοφία Σαμουρκασίδου, αισθητικός. Και τέλος η κυρία Ρεγκίνα Μακέδου, γυμνάστρια, εξέφρασε τη βιωματική της, παρουσίασε τη βιωματική της εμπειρία στη μάχη με τον καρκίνο, και «Η ζωή μετά τον καρκίνο» είχε τίτλο, και ακολούθησε έτσι ευρεία συζήτηση με ανθρώπους που παρίστανται, που σε μεγάλο βαθμό ήταν άνθρωποι που ήταν νικητές ουσιαστικά, γιατί ως νικητές μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τα καταφέρνουν να τα βάλουν με την επάρατο τη λεγόμενη και να συνεχίσουν να ζουν και να έχουν μάλιστα και ποιότητα ζωής, και πολλές φορές να το ξεπερνάνε κιόλας. Όσο περνάνε τα χρόνια, ακόμα περισσότεροι. Είχαμε όμως και μια διαμαρτυρία. Είχαμε μια διαμαρτυρία επ' αυτού, καθώς ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μαζί για Ζωή γράφει μέσω της Προέδρου του μια επιστολή, καταγγελία τέλος πάντων, η οποία έχει τον τίτλο «Άλλο ένα ατόπιμα του Δήμου Ορεστιάδας». Το διαβάζω λοιπόν. «Σαν Σύλλογος Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθήσεων Νομού Εύρου Μαζί για τη Ζωή, διαπιστώνουμε με τα λύπης», αυτό προηγήθηκε βέβαια της εκδήλωσης, ήταν την ίδια μέρα,
0: ναι.
1: «Ότι πραγματοποιείται εκδήλωση από τον Δήμο Ορεστιάδας Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρωμά, με καλεσμένους ομιλητές από διάφορες περιοχές της Θράκης, αλλά χωρίς επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή του Συλλόγου που δραστηριοποιείται τώρα και εδώ και χρόνια, δηλαδή στην περιοχή της Ορεστιάδας. Σημειώνουμε ότι ο Σύλλογος δραστηριοποιείται ενεργά στην πόλη από το 18 και με ιδιαίτερα ενεργή παρουσία. Λυπούμαστε πολύ για το γεγονός αυτό. Είναι αλήθεια ότι κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σαν απλοί ακροατές. Θεωρούμε όμως ολίσθημα του Δημάρχου την παράληψή μας ως Συλλόγου Καρκινοπαθών από θέση ενεργού συμμετοχής, ιδίως όταν ο Σύλλογός μας έχει να επιδείξει μεταξύ άλλων 4 διαδοχικά απευθείας συναντήσεις με υπουργούς υγείας στην Αθήνα, θεωρώντας ότι αξίζαμε θέση ενεργού συμμετοχής στην πόλη μας, εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην παραπάνω εκδήλωση και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τους καρκινοπαθείς συμπολίτες μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι στη συνέντευξή της στο Ευρωσκόπιο του Νίκο Πατούνα, η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και αντιδήμαρχος Οριστιάδας, κυρία Γκυλιλούδη, αναφέρθηκε στην πρόεδρο, την κυρία Ορφανού, λέγοντας πως βρίσκεται στην Οριστιάδα και η κυρία Ορφανού, θα βρίσκεται στην Οριστιάδα η δικιά μας κυρία Ορφανού, η οποία θα είναι εκεί επίσημη προσκεκλημένη και θα κάνει την τοποθέτησή της. Τώρα, σε ερώτηση που έκανε ο Νίκος προς την κυρία Ορφανού σχετικά με αυτή την αναφορά, η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Σπάνιων Παθήσεων Εύρου υποστήριξε πως όταν είδε την πρόσκληση της εκδήλωσης στο mail της, όπου καλούσαν το Σύλλογο ως ακροατή, τηλεφώνησε η ίδια στην κυρία Γκυλιλούδη, η οποία της είπε ότι το πρόγραμμα έκλεισε και πως θα μπορούσαν μόνο να κάνουν κάποια έκτακτη παρέμβαση. Είναι απαράδεκτο αυτό, δήλωσε την άποψή της η κυρία Ορφανού στο Ράδιο Εύρος. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να πάρουμε θέση, παρουσιάζουμε απλά τα γεγονότα όπως μας μεταφέρθηκαν ότι συνέβησαν.
0: Και πάμε διαφημίσεις, γιατί έχει πάει 9 και πρέπει να ετοιμαστούμε για να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Οριστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη. Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Οριστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρους 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 για όσους μας ακούν στο Βόρειο και Κεντρικό Εύρο. 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Φυσικά είμαστε ζωντανά και στο διαδίκτυο, ζωντανά και στο Facebook, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή μας και με εικόνα. Στην παρέα μας έχουμε τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις και επισκευές των οχημάτων σας. Το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και
1: το οποίο άνοιξε τις πύλες του και σωστά. Το τηλεφωνικό του κέντρο στις 9 πριν λίγα λεπτά.
0: 25 2 25 3 3 1 το τηλέφωνο για τα ραντεβού αλλά και για πληροφορίες. Με παρουσίαση Οριστιάδα και Δημότυχο, όπως προαναφέραμε.
1: Έχουμε τα σιδερικά χρώματα, τα είδη θέρμανσης του Κασαπιάν, του Βάνη, από το 1924 παρακαλώ, το κατάστημα στην πόλη της Οριστιάς, της Σωτηρίου Τσερκέζη. Έχουμε το Παντρόν, το ανέφερες Γιάννη, όχι. Το Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης όπου παίρνετε τον καφέ σας, αλλά και τα οποιαδήποτε ροφήματα, το πρωινό σας, τα ποτά σας το βράδυ, είναι σχεδόν 24 ώρες εκεί. Και φυσικά έχουμε το Μάσα Μπούκα, εφόσον πεινάσετε, να πάτε στην κεντρική πλατεία για σουβλάκι και γκριλ και παραγγελίες στο 25520-21245.
0: Αλλά... Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για την καταγραφή της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόσφατα είχαμε και ένα... συνέδριο, να το πούμε, περιφερειακή συνάντηση του δικτύου ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς. Θέματα τα οποία τα αντιλαμβανόμαστε ως έννοιες, αλλά δεν τα αντιλαμβανόμαστε στην ουσία τους.
1: Μάλλον και... τα ακούμε ως έννοιες, αλλά δεν μπαίνουμε στην κατανόηση τους, στο βαθύτερο νόημά τους.
0: Γι' αυτό θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Οικονομικών, την κυρία Μπαχαρίδου, η οποία πέρα από την αυτοδιοικητική της θέση έχει και την επιστημονική κατάρτιση γύρω από αυτά τα θέματα, για να μας δώσει έτσι μια εξήγηση και για το πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο σύνολο της περιφέρειας, αλλά έτσι πιο συγκεκριμένα στην δική μας περιφερειακή ενότητα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Μπαχαρίδου, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ πέρα. Εγώ τώρα πρέπει να κάνω τα μαγικά μου.
1: Λοιπόν,
0: ωραία,
1: μέχρι
0: τα έκανα. Καλημέρα, λοιπόν.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τώρα μας ακούν οι άνθρωποι που βγάζουν τα σκόρδα τους στη Βίσα, που είναι στα χωράφια τους να ποτίσουν, να τα καλλιεργήσουν. Ακούν μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν και εμείς συζητάμε για την άλλη και ζώσα πολιτιστική κληρονομιά.
1: Ξέρετε κάτι όμως, εκείνη την ώρα, ας πούμε, που βγάζει τα σκόρδα και αν υπάρχει διάθεση, μπορεί να το έκαναν και τραγουδιστά και να έλεγαν ένα τραγούδι που ανήκει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Ασυναίσθητα.
2: Μα και τα σκόρδα ανήκουν στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, γι' αυτό και
1: είναι
2: το
1: υλικό γι' αυτό.
2: Άρα μπορεί να μας ακούν κάποιοι άνθρωποι και να λένε εμείς τώρα και εγώ είμαστε στα χωράφια μας, σε όλα αυτά που συμβαίνουν στο νομό, στο ότι εντάξει, οι άνθρωποι προσπαθούν, γιατί στο νομό μας οι περισσότεροι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, υπάρχουν τα προβλήματα που γνωρίζουμε, τι μας λένε τώρα για την άλλη και ζωή πολιτιστική κληρονομιά και τι είναι όλα αυτά, το ξεκινώ έτσι, γιατί είναι όπως είπατε μία έννοια που δεν μπορεί να την καταλάβει ο καθένας. Τι είναι όμως? Είναι όλο αυτό που κουβαλάμε, η παράδοση του τόπου μας, από τη γαστρονομία του μέχρι τα ήθη και τα έθιμά του. Γι' αυτό αναφέρθηκα τώρα, μιας και αφού ερχόμουν έβλεπα και τις πλατφόρμες με τα σκόρδα, γιατί είναι εποχή τώρα που είναι full αυτή η δουλειά. Άρα λοιπόν μπορείς ακόμα και ένα τοπικό σου προϊόν να το βάλεις στην άλλη πολιτιστική σου κληρονομιά και να υπάρχει ανά τους αιώνες χωρίς να υπάρχουμε εμείς. Εγώ τι θεωρώ την καταγραφή των εθίμων, των ηθών, αλλά και όλων αυτών που περιλαμβάνουν την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Θεωρώ ότι είναι ένα χρέος προς τους προγόνους μας, ένα κεράκι που μπορούμε να τα ανάψουμε στη μνήμη τους. Και ξεκινώ με αυτό. Τι έγινε λοιπόν τώρα στην περιφέρειά μας? Είχαμε άλλη μια πρωτιά. Είχαμε το πρώτο περιφερειακό συνέδριο για την άλλη και ζώσα πολιτιστική κληρονομιά, στο οποίο συμμετείχαν από όλη την Ελλάδα επισκέπτες και σύνεδροι πάνω απ' όλα. Αναλύθηκαν οι καλές πρακτικές τους, το τι έχει κάνει ο καθένας στον τόπο του, και με χαρά έχουμε διαπιστώσει, βεβαίως από την ώρα που αναλάβαμε την διοίκηση της περιφέρειας, ότι Υπάρχουν πολλές καταγραφές στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά από την περιφέρειά μας. Το συνέδριο όμως έλαβε χώρα στο Δοξάτο.
0: Στη Δράμα, ναι.
2: Στη Δράμα, που εκεί σχεδόν από τα μισά τους ήθη έθιμα και βεβαίως αυτά που θέλουν ο καθένας, γιατί όπως είπα, μπορείς να συνδέσεις ένα έθιμο με τη γαστρονομία σου, και το είδαμε όσοι ήμασταν εκεί και ευχαριστούμε για την κάλυψη και το Ράδιο Εύρος της όλης δράσης, ότι αυτά που εμείς λέμε μελινάκια εδώ στον τόπο μας και εκείνοι τα λένε κάπως διαφορετικά, γιατί είναι και πόντι και τα κάνουν στο σάτσο όπως έλεγαν, θέλουν να τα καταγράψουν στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά και να μείνουν στις επόμενες γενιές με τον τρόπο που γινόταν.
0: Θα γίνουν πείτε... σωστά να καταγραφούν, να υπάρχουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, να υπάρχουν, να γίνει μια τέλος πάντων ορθολογική καταγραφή των...
2: Δεν
0: είναι έθιμα μόνο, μπορεί να είναι συνταγές, μπορεί να είναι...
2: Είδαμε ακόμα και τα άλογα, την παρουσίαση που έκαναν εκεί, οτιδήποτε. Θα μου πείτε τώρα, δεν μπορούν να περάσουν από γενιά σε γενιά. Γιατί είναι τόσο σημαντικά να καταγραφούν?
0: Για να περάσουν
2: μα
0: σωστά.
2: Μα ό,τι καταγράφεται παραμένει, γίνεται μία έρευνα και προχωράει. Και ο στόχος ποιος είναι? Να καταγραφούν και βεβαίως στο ευρετήριο, εκτός από το ευρετήριο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, και στο ευρετήριο της UNESCO, το ευρωπαϊκό ευρετήριο της UNESCO.
1: Εγώ θα πω κάτι που θα γίνει πολύ εύκολα κατανοητό.
0: Θα πάμε λίγο στην UNESCO, απλά λίγο... επειδή κυρία Μαχαρίδου έχει και σχετικές σπουδές, βοηθήστε μας λίγο με τον ακριβή τίτλο του πτυχίου σας, κυρία Μαχαρίδου.
2: Έχω σπουδάσει ευρωπαϊκό πολιτισμό και το μεταπτυχιακό μου, το οποίο βεβαίως είναι εν εξελίξη τώρα, είναι πολιτιστική διαχείριση.
0: Οπότε
2: και όχι μόνο.
0: Έχει να κάνει, συνδέεται τέλος πάντων.
2: Συνδέεται, γιατί όλο αυτό θα καταλήξουμε, όπως είπατε, αφού κάνετε και την ερώτησή σας, αν θέλετε.
1: Δεν ήταν ερώτηση, ήταν περισσότερο μία αποδοχή, μία παραδοχή για να γίνει πιο κατανοητό. Γιατί λέμε να καταγραφούν, που ανέφερε ο Γιάννης ή που είπατε εσείς προηγουμένως. Αν δεν καθόταν ο Όμηρος να γράψει τα έπι, πόσοι θα ξέραν για τον Τροϊκό πόλεμο και με τι μορφή θα έφτανε 3.000 χρόνια μετά αυτό? Αυτό που λέτε, εμείς θα φύγουμε, αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και οι επόμενες γενιές θα μπορούν να ανατρέξουν και αν θέλουν να τα αναβιώσουν, να τα ξαναδημιουργήσουν, να συνδεθούν με τον παρελθόν.
2: Έτσι, και οι σπουδές μου, όπως είπατε, αλλά και η εμπειρία μας διδάσκει τι? Όταν είναι κάτι καταγεγραμμένο και στην εποχή που ζούμε, μιας και υπάρχει όλος αυτός ο ψηφιακός κόσμος που μας περιβάλλει και όλα οι καινούργιες τεχνολογίες, πολύ εύκολα λοιπόν μπορεί κάποιος να τα δει, αφού θα είναι καταγεγραμμένα και θα είναι και ενταγμένα, και να είναι και ένας λόγος που θα έρθει στα μέρη μας ως τουρίστας. Εδώ λοιπόν έρχονται να συνδυαστούν όλα αυτά και βεβαίως και με το σύμφωνο που υπεγράφει στο Διδημότυχο, μια πολύ σημαντική μέρα για το Διδημότυχο και την περιοχή μας, θα αναφερθούμε. Άρα λοιπόν, επειδή περνάμε σε άλλες μορφές τουρισμού που συνδυάζονται με τον πολιτισμό και το πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει ο κάθε τόπος, πάρα πολλοί κόσμος θέλει να κάνει τέτοιου είδους τουρισμού. Όπως ας πάρουμε και το παράδειγμα της Ικαρίας. Πηγαίνω για τα πανηγύρια. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε να πάμε ένα ταξίδι στην Ικαρία και δεν
0: δωμάτια.
2: Μπορούμε να βρούμε δωμάτια. Γιατί έχουν ξεκινήσει τα πανηγύρια, μικρό των νησιμέν, πολλές εκκλίνες δε, πάρα πολλοί ο κόσμος που πηγαίνει γι' αυτό. Το κατάφεραν στην Ικαρία. Πολύ περισσότερο στη Θράκη και στην περιφέρειά μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που τα έθιμα είναι βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Άρα αν καταφέρουμε όσο πιο πολλά καταγράψουμε, όσο πιο πολλά γίνουν γνωστά στον κόσμο, τόσο πιο πολλή επισκεψιμότητα θα έχουμε και μέσα από αυτά. Το συνδυάζουμε και με τον τουρισμό μας και βεβαίως έτσι δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας και έτσι υπάρχει και μια κυκλική οικονομία γύρω-γύρω. Θα σας πω, αν μου επιτρέπετε, λίγο για αυτό που έγινε στο Δήμο Διδημοτήχου αυτήν την...
0: Εννοείται, είμαστε το μοναδικό μέσο που του κατέγραψε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ του Δήμου Διδημοτήχου και της έδρας της UNESCO στο Πανεπιστήμιο Πειραιός για τις... πώς όταν πόλεις...
2: Έξυπνες πόλεις και... Βεβαίως
0: learning πόλεις... cities τώρα.
1: Ομιλούσες.
0: Ξεχάσαμε τα εκπαιδευόμενες, ξέρω.
2: Την προηγούμενη μέρα όμως είχε λάβει χώρα ένα σημαντικό συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη με σπουδαίους εισηγητές που μιλούσαν για όλα αυτά, γιατί η πρώτη φάση είναι να μπούμε, όπως να ενταχθούμε στο ευρετήριο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού της χώρας μας. Στο εθνικό ευρετήριο, καλύτερα για να το πούμε έτσι. Η δεύτερη φάση όμως είναι για να πάρει μεγαλύτερη διάσταση για να πετύχουμε όλα αυτά που λέμε, είναι αυτή. Έτσι λοιπόν να ενταχθούμε στο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο ευρετήριο. Έγινε λοιπόν μια σπουδαία ημερίδα. Είδατε κι εσείς, μιας και όπως είπατε, ήσασταν το μόνο μέσο που συμμετείχε, τους σπουδαίους εισηγητές που συμμετείχαν σε αυτήν την ημερίδα. Είχαμε τη χαρά να έχουμε και τη Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, γιατί υπάρχουν και οι απόδημοι μας οι οποίοι συντηρούν τα έθιμα στο εξωτερικό και είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας. Είχαμε όμως και την πρόεδρο της UNESCO με έδρα στη Γαλλία, η οποία κατάγεται από τη Γεωργία, όπως μας είπε, και έχουμε κοινά στοιχεία. Δηλαδή το ότι τα έθιμα παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και μέσα από εκεί παίρνουν όλα. Πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος επικεφαλής που το καταλαβαίνει. Όμως όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν και πρέπει να κάνουν ειδική αναφορά στην κυρία Γιανακίδου. Γιατί η κυρία Γιανακίδου, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως που σας άκουγα, είναι η πρόεδρος της Επιτροπής. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που δουλεύει πάρα πολλά χρόνια και πολύ για τον πολιτισμό μέσα από το μουσείο της και όλες τις δράσεις της, αλλά όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που ήρθαν και είδαν από κοντά τη ΖΟΣΑ και άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά ήταν και έργο της κυρίας Γιανακίδου, στο να καλεστούν, στο να στηθεί στο συνέδριο, στο να υπογραφεί ίσως και το σύμφωνο, γιατί την ευχαρίστησε δημόσιο και ο Δήμαρχος Δημοτήχου, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για το Δήμο του Δημοτήχου. Και μάλιστα η έμφαση που έδωσε ο Δήμαρχος ήταν πολύ σωστή, γιατί περνάει όλο αυτό σε μια διαφορετική κατάσταση πια.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δυσνόητο το τι συνέβη προχθές στο Δημότυχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάρει χρόνο για να γίνει αντιληπτό από τον ευρύ πληθυσμό. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια υποψηφιότητα για την κατάρτιση ενός φακέλου, ο οποίος θα αξιολογηθεί. Εντάξει, υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές και μακάρι να καταφέρει το ζητούμενο ο Δήμος Δημοτήχου. Και μπαίνουμε έτσι και σε έναν άλλο αστερισμό, θα το έλεγα εγώ.
2: Ήρθε η ώρα, πιστεύω, όλα αυτά που συζητάμε τόσο καιρό, γιατί εγώ δεν θα σας κρύψω ότι όταν ανέλαβα ως αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού δεν βρήκα κάτι. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από την αρχή. Συζητήσαμε με τον Περιφερειάρχη μας, που ο Περιφερειάρχης είναι δίπλα σε όλα αυτά και πρέπει να το αναφέρουμε. Παρόλο την καθημερινότητα, τη βαριά καθημερινότητα που έχει, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα γύρω-γύρω, σε αυτό το κομμάτι ο Περιφερειάρχης μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί γνωρίζουμε ότι ο πολιτισμός είναι ο τέταρτος πυλώνας ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, αφού δεν βρήκαμε τίποτα μπροστά μας και ξεκινήσαμε από την αρχή, φανταστείτε τώρα να έχεις να διαχειριστείς τον πολιτισμό μιας περιφέρειας και να μην έχεις και ένα πλάνο. Καταφέραμε λοιπόν και φτάσαμε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μπροστά μας εν εξελίξη ένα master plan για την περιφέρειά μας. Και όλα αυτά θα ενταχθούν μέσα στο master plan. Γιατί τόσα χρόνια ακούμε, συζητάμε, λέμε πράγματα, αλλά στην ουσία είναι αποσπασματικά.
0: Είναι αυτό το master plan που ετοιμάζετε?
2: Το master plan αφορά ό,τι περιλαμβάνει ο πολιτισμός στην περιφέρειά μας. Αν ξεκινήσουμε από τα αρχαία θέατρα, τα μνημεία, την ιστορία, τους ανθρώπους, τους συλλόγους, τους φορείς, τις θεσμοθετημένες δράσεις, την εξωστρέφεια, τις διασυνδέσεις μας με το εξωτερικό, το πώς θέλουμε να συνδέσουμε τη διασυνοριακότητα, το πώς πια, επειδή και η Ευρώπη επενδύει πάρα πολύ στον πολιτισμό και τρέχουν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, τη διασύνδεση όλων αυτών που κάνουμε και πάνω απ' όλα την προβολή όλων αυτών που κάνουμε, αλλά και το να τραβήξουμε κόσμο, σας τα λέω έτσι... Θα μπορούσα να μιλώ για το master plan
0: συμπυκνωμένα, τέλος
2: μία
0: πάνω,
2: ώρα, και θα έχουμε τη δυνατότητα όταν θα είναι εν εξέλιξη να το πούμε. Όλα αυτά λοιπόν θα συνδυαστούν, θα καταγραφούν, θα αποτυπωθούν, θα συνδέσουμε τους ιστορικούς μας χώρους και το τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί τρέχει και μια όχη πολιτισμού στην περιφέρειά μας, που γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην χρηματοδοτείται από την περιφέρεια και να μην εξελίσσεται. Θα αναφέρω για την περιοχή μας και δεν θα κουραστώ να το λέω. Χρόνια περιμέναμε την ανάπλαση του κάστρου. Γίνεται λοιπόν επί της διοίκησής μας. Περιφερειάρχης υπέγραψε εδώ και κάποιους μήνες τα χρήματα και προχωράει. Η Πλωτινούπολη, το τέμενος του Βαγιαζίτ, το Μουσείο της Ζώνης Δοξαπάρας, που και αυτό είναι έργο της περιφέρειας.
0: Το έχει πει η κυρία Μεδόνη.
2: Έτσι ακριβώς. Το έχει πει η Κοσμοσότηρα, οι εκκλησίες και βεβαίως σιγά σιγά, μιλώ για τον Νομό Εύρο, θα μπορούσα να μιλήσω για όλη την περιφέρεια, δεν έχουμε το χρόνο. Σιγά σιγά θα ενταχθούν όλα αυτά στην όχη πολιτισμού. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να έχουν μια διασύνδεση, να γίνονται δράσεις, και μάλιστα να ενισχυθούν και οι δράσεις, οι οποίες, όπως είπαμε, είναι θεσμοθετημένες, αφήνουν το αποτύπωμα, αλλά και μέσα από το master plan και μέσα από την πολιτιστική διαχείριση και σε συνδυασμό με τον τουρισμό, να στηριχτεί και η οικονομία. Γιατί είναι βασικό να στηριχτεί μια οικονομία. Άλλες περιοχές επενδύουν στο κομμάτι του πολιτισμού και βεβαίως έχουν, δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Μακάρι
0: κύριε,
2: να το καταφέρουμε.
0: Κύριε Μπαχαρίδου, η οικονομία έρχεται από τον πληθυσμό όμως. Έτσι.
2: Συμφωνώ.
0: Και η περιοχή μας αντιμετωπίζει μεγάλο ζήτημα με το δημογραφικό και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί συνέχεια μπαίνει στην κουβέντα, αλλά στην ουσία δεν γίνεται τίποτα.
1: Ξεπερνιέται, ναι, βιαστικά. Γιατί λέμε το θα έπρεπε. Με το θα έπρεπε η δουλειά δεν γίνεται. Δεν έχουμε ακόμα απτά συγκεκριμένα πράγματα ως δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ουσιαστικά δηλαδή και όχι αποσπασματικά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί εδώ ζούμε, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το δημογραφικό, γιατί κάθε μέρα αν φεύγει ένας νέος από την περιοχή μας, τότε...
1: Να χρειάστηκε να αγωνιστεί την άλλη φορά, γι' αυτό για τον έμφυα ας πούμε στη Βίσα, που τη μέρα της μέτρησης ήταν πάνω από 1.700 κάτοικοι και μια εβδομάδα μετά που λέει ο λόγος, ένα χρόνο μετά σταμάτησαν να είναι τόσοι.
2: Ούτε 1.150 και αυτό είναι κάτι που μας στενοχωρεί όλους, γιατί όπως πολύ καλά είπατε, αν δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Έτσι λοιπόν είχαμε άλλες σημαντικές επισκέψεις και άλλη μία πρωτιά για την περιφέρειά μας. Θα δημιουργηθεί το πρώτο πιλωτικό παρατηρητήριο για το δημογραφικό στην Ευρώπη, στην περιφέρειά μας. Και δεν είναι η μόνη περιφέρεια στην Ευρώπη ή στη χώρα μας, ας το προσδιορίσω, που αντιμετωπίζει τόσο μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό. Έγινε όμως μια συντονισμένη δουλειά και προσπάθεια και θα μου επιτρέψετε έτσι για να καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούν πώς έγινε. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ την περιφέρειά μας, με εντολή του Περιφερειάρχη μας βεβαίως, του κ. Χριστόδουλου Τοψίδη, στην ΕΜΠΕ για το δημογραφικό. Μας ζητήθηκαν λοιπόν οι προτάσεις.
0: Από ποιον?
2: Από την ΕΜΠΕ για να κατατεθούν στην τότε Υπουργό Κοινωνικής Εργασίας και Οικογένειας, την κυρία Ζαχαράκη, ώστε, επειδή ήταν εν εξελίξη το νομοσχέδιο για το δημογραφικό. Σε 10 μέρες λοιπόν έπρεπε να καταθέσουμε προτάσεις. Κάναμε μια δημόσια διαβούλευση με όλους τους φορείς, με τους δήμους, με τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τις Μητροπόλεις, τους συλλόγους, ό,τι περιλαμβάνει όλους τους φορείς της περιφέρειάς μας. Μας απάντησαν οι περισσότεροι και έτσι λοιπόν περάσαμε σε 10 σημαντικές προτάσεις. Από τις 10 προτάσεις υιοθετήθηκε μόνο μία. Το να ανεβούν τα ηλικιακά κριτήρια στο σπίτι μου ένα τότε, σπίτι μου δύο τώρα, και βεβαίως να αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Πάμε στο σπίτι μου τρία.
2: Γι' αυτό σας λέω τότε να ανεβούν και βεβαίως και τα εισοδηματικά κριτήρια. Όλοι όμως οι προτάσεις μας είχαν αντικείμενο το εξής: οι θέσεις εργασίας, που είναι το βασικό για να παραμείνει ο νέος κόσμος στην περιοχή μας, και βεβαίως μια διαφορετική καθημερινότητα που έχει να κάνει με τα παιδιά. Γιατί μια οικογένεια για να κάνει παιδιά δεν είναι μόνο τα οικονομικά κίνητρα, που κάποιες οικογένειες μπορεί να τα διαθέτουν, κάποιες όχι. Όταν έχουν και οι δύο βεβαίως μια καλή δουλειά και βάσει των σπουδών τους, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που βγαίνει μέσα από την νεολαία μας, ότι η ελληνική οικογένεια επένδυσε πολύ στις σπουδές των παιδιών, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες θέσεις εργασίας.
1: Και το 80% διάβαζα χθες ότι δεν απασχολείται τη ζωή του.
2: Έτσι.
1: Σε αυτό που σπούδασε.
2: Σε αυτό που έχει σπουδάσει. Αυτό βγήκε λοιπόν μέσα από αυτήν την έρευνα. Οπότε οι προτάσεις μας ήταν πολύ σημαντικές. Όποιος θέλει μπορεί να τις δει και στο διαδίκτυο. Και έτσι λοιπόν τι καταφέραμε. Καταφέραμε να μπούμε στο χάρτη και στο κάδρο. Είχαμε την τιμή λοιπόν να έχουμε τα στελέχη του ΟΣΑ 4 μέρες στην περιοχή μας, αφού τα προηγούμενα 2 χρόνια προηγήθηκαν διάφορες συναντήσεις και συσκέψεις. Ο Περιφερειάρχης έχει εντάξει σε αυτόν τον σχεδιασμό και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Παναγιωτίδη, που είναι κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, και έτσι και οι δύο μαζί, ο κύριος Παναγιωτίδης και εγώ, είμαστε αυτοί που ασχολούμαστε με το δημογραφικό, με τη συνεργασία βεβαίως όλων των συναδέρφων μας.
0: Και τι θα γίνει?
2: Τι καταφέραμε τώρα? Καταφέραμε να έρθουν, αφού κάναμε 2 χρόνια τις τηλεδιασκέψεις, τις συναντήσεις, διαζώσεις και τους εξηγήσαμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ. Έπρεπε να πάμε σε δεύτερη φάση, να έρθουν και να συνομιλήσουν με όλους τους φορείς της περιφέρειας και του Εύρου ιδιαιτέρως, γιατί το πρόβλημα βρίσκεται στον Εύρο και στη Δράμα, στην περιφέρειά μας. Έτσι λοιπόν καταφέραμε σε 2 πολύ γεμάτες μέρες να συνομιλήσουν τα στελέχη του ΟΣΑ, αφού ήρθαν στην περιοχή και είδαν διαζώσεις το τι γίνεται, με όλους τους φορείς. Ας ξεκινήσουμε από τους Μητροπολίτες μας που ήρθαν και κατέθεσαν τις προτάσεις τους και τι γίνεται μέσα από, μέσα από τις Μητροπόλεις ως καλά παραδείγματα, από το Σύνδεσμο Βιοτεχνών και Βιομηχάνων, από τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, τους καθηγητές μας, γιατί πήγαμε και στο επαγγελματικό λύκειο της Γυμνάσιο Λύκειο της Αλεξανδρούπολης, είχαν δηλαδή και διαδραστικές συναντήσεις, όλους τους φορείς, τους αγροτικούς συλλόγους, για να μην ξεχάσω κάποιον, τους δημάρχους μας, όλοι οι παραγωγικοί φορείς, να μην τους αναφέρω όλους και ξεχάσω κάποιον, σε τραπέζια έτσι οργανωμένα ήρθαν, συζήτησαν με τα στελέχη, κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Και γιατί ο ΩΣΑ θα καταθέσει την πρότασή του στην κυβέρνηση ώστε να γίνει αυτό το δημογραφικό παρατηρητήριο. Τι είναι τώρα αυτό το δημογραφικό παρατηρητήριο? Είναι ένα παρατηρητήριο το οποίο θα καταγράψει και θα προτείνει τις λύσεις για το δημογραφικό. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί μέσα από ένα παρατηρητήριο, το οποίο βεβαίως χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σταματήσει το δημογραφικό. Αλλά πια μπαίνουμε στο χάρτη, μπαίνουμε στο κάδρο. Μέχρι τώρα, όπως είπατε κι εσείς, δεν γινόταν τίποτα. Τώρα ξεκινάει κάτι. Μπαίνουμε λοιπόν στο χάρτη της Ευρώπης. Και γιατί η ίδια η Ευρώπη πια αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο προνόμιο της προνόμιο μέσα εισαγωγικά, γι' αυτό το λέω τη λέξη προνόμιο, μειονέκτημα πια της χώρας μας και της περιφέρειάς μας, είναι όλης της Ευρώπης. Άρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πέσουν, να δουν το ζήτημα πιο ζεστά. Εμείς λοιπόν είμαστε η περιφέρεια που παίρνουμε το παρατηρητήριο για το δημογραφικό ως πιλωτικό και βεβαίως μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα παρατηρητήρια και σε συνδυασμό όλοι μαζί να καταφέρουμε κάτι. Εμείς τι λέμε, μπορεί να σταματήσει το δημογραφικό εδώ. Αλλά θα το δούμε αυτό, να καταφέρουν να μην φύγει ούτε ένας νέος, ούτε ένας κάτοικος.
0: Άρα το κλιμάκι του ΩΣΑ, δεν ξέρω αν θα έρθει το ίδιο ή άλλο, θα επανασκεφθεί την περιοχή και θα...
2: Βεβαίως.
0: Ουσιαστικά πάμε για μια μόνιμη παρουσία.
1: Αυτό θα ρωτήσω εγώ. Θα γίνει κάποια εγκατάσταση του
0: δομή, ας πούμε.
2: Όταν λειτουργεί ένα δημογραφικό παρατηρητήριο και γενικότερα ένα παρατηρητήριο, η λέξη το λέει ότι καθημερινά θα υπάρχει μια διαδικασία συνεργασίας και δράσεων και προτάσεων. Εγώ όμως θέλω να σας πω να καταλήξω στις... αφού εγώ ήμουν μαζί τους τρεις μέρες και άκουσα όλες τις προτάσεις των φορέων, θα σας πω που καταλήγαν όλες τις προτάσεις, τις θέσεις εργασίας, στο να δημιουργηθούν θέσεις
0: εργασίας
2: και καλές θέσεις εργασίας για να παραμείνουν οι κάτοικοι. Για τις υποδομές υπήρχαν κάποιοι δήμαρχοι που είπαν ότι εμείς έχουμε υποδομές, κάποιοι που δεν έχουμε υποδομές, ότι υπάρχει μια διαφορετική καθημερινότητα στους πολίτες μας, ότι ανάλογα με το πού βρίσκεται ο κάθε Δήμος, δηλαδή ο Δήμος της Σαμοθράκης εννοείται ότι είχε να παρουσιάσει άλλα από κάποιον άλλον δήμαρχο, γιατί η Σαμοθράκη είναι ένα νησί που γνωρίζουμε όλοι μας ότι συμβαίνει, που μπορεί να επενδύσει στον τουρισμό με όσα προβλήματα κουβαλάν, μα δεν υπάρχουν υποδομές. Και αυτό που καταλήξαμε είναι ότι όταν δεν υπάρχει και διασύνδεση, δηλαδή δεν έχουμε ακόμα το σιδηρόδρομο, δεν έχουμε τον κάθετο άξονα, δεν έχουμε ακτοπλοϊκές συνδέσεις, πώς να λειτουργήσουν όλα αυτά. Και θα σας πω και κάτι άλλο σημαντικό που βγήκε. Αυτό που έχουμε το ίντερνετ γενικότερα στην περιοχή μας. Την προηγούμενη Πέμπτη είχα μία επιτροπή, δεν μπορούσα να συνδεθώ ούτε από υπολογιστή ούτε από το τηλέφωνο. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσω και μία συζήτηση ουσίας. Άρα αυτό το αναφέρω γιατί το ανέφεραν όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι. Είπαν πώς να επενδύσουμε στις επιχειρήσεις μας όταν δεν μπορούμε κάποιες φορές να προβάλλουμε αυτό που έχουμε μέσα, βεβαίως από τα καινούργια τεχνολογικά μέσα που όλοι οι υπόλοιποι έχουν. Φανταστείτε, συζητάμε ακόμα και για καλή διασύνδεση.
1: Αυτό έχει επίπτωση και στους ψηφιακούς νομάδες ως εργατική κοινότητα, οι οποίοι έχουν την κουλτούρα να βρίσκονται σε διάφορες περιοχές απολαμβάνοντας τα όποια φυσικά χάλη και να δουλεύουν μέσω του διαδικτύου. Δεν μπορεί να έρθει όταν δεν συνδέεται.
2: Αυτό το συνδέσαμε και με το αίτημα με την κατάσταση που απέτυχε, όπως είπαμε, και κατά γενική παραδοχή. Μόνο δύο οικογένειες και μάλιστα αναφέρθηκε πολύ αυτό που είπατε ακριβώς, που είπες Χάρη, ότι θέλουν να έρθουν να δουλέψουν. Πώς να δουλέψουν? Εγώ σας ανέφερα το δικό μου παράδειγμα και μάλιστα εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι εκείνη την ημέρα ήταν και συζητιόταν και το master plan της περιφέρειάς μας και η αντιπολίτευση το καταψήφισε. Αν είναι δυνατόν να θέλουμε να προχωρήσουμε, να συζητάμε για όλα αυτά που συζητάμε τώρα και ακόμα να βρισκόμαστε σε αντιπαραθέσεις οι οποίες δεν βοηθούν την περιοχή μας. Εγώ το αναφέρω έτσι, γιατί μέσα από όλα αυτά που συζητάμε και συζητήσαμε τις τρεις μέρες, γιατί ήρθαμε και στο Δήμο Δημοτήχου επίσκεψη σε συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους φορείς του Δημοτήχου και στο Δήμο Σουφλίου και είδαν διαζώσεις τα προβλήματα. Να σας πω ότι βεβαίως έφυγαν, είναι τεχνοκράτες, έφυγαν με καταγραφή όλων των ζητημάτων, των προβλημάτων, των προτάσεων που κατατέθηκαν, αλλά όταν έχεις και μια οπτική εικόνα το τι γίνεται και θα σας πω, φτάσαμε μεσημέρι στο Δημότυχο. Δεν υπήρχε κόσμος. Όταν περάσαμε από τα χωριά και δεν υπήρχε κόσμο στο δρόμο, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι.
0: Ωραία. Θέλω να κλείσουμε αισιόδοξα. Όχι ότι δεν ήταν αισιόδοξα αυτά που είπαμε, με την έννοια πια ότι γίνεται καταγραφή τη άειλη πολιτική κληρονομιά, ότι μπαίνει τέλος πάντων νερό στο βλάκι του δημογραφικού. Αλλά έχουμε και τον πολιτισμό μας. Έχουμε το καλοκαίρι μας, τα πανηγύρια μας, τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Και επειδή είστε το πρόσωπο τέλος πάντων που αγκαλιάζει όλη την περιφέρεια με την ιδιότητά της, πείτε μας λίγο τι να περιμένει το καλοκαίρι αυτό ο κάτοικος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πριν κλείσουμε.
2: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δράσεις της περιφέρειας όπως κάθε χρόνο, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί τη βλέπουμε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σε όλες τις εκδηλώσεις. Μα σε όλες, είτε είναι πανηγύρι, είτε είναι ένα συνέδριο, είτε είναι μια ημερίδα, έχουν ξεκινήσει οι δράσεις, είναι σχεδόν καθημερινές. Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχουν δράσεις πολύ σπουδαίες, σημαντικές, φεστιβάλ χοροδιακά της παράδοσης, έντεχνα, έχουμε εξελίξει και στην Οριστιάδα φεστιβάλ και στην Αλεξανδρούπολη, δράσεις των μαθητών μας οι οποίες στηρίζονται, το Πανεύριο Μαθητικό Φεστιβάλ που βλέπαμε παιδάκια του Δημοτικού να τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια και αυτό είναι η συνέχεια, συνδυάζεται αυτό με όλα αυτά. Βεβαίως τα πανηγύρια που γίνονται στο χωριό και περιμένουν οι κάτοικοι που έχουν απομείνει στα χωριά τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους να έρθουν να συναντηθούν όλοι μαζί. Την ημερίδα που έτρεξε χθες για τον κεφαλόδεσμο, που και αυτό είναι σημαντικό, κεφαλόδεσμοι στην περιοχή εδώ του Εύρου, που και αυτό μπορεί να ενταχθεί στην άλλη. Επίσης θα τρέξει μια άλλη εκδήλωση για το πώς μια αγρότησα γυναίκα μπορούσε, ενώ δούλευε στα χωράφια και καταλαβαίνουμε τα χέρια ήταν σκληρά, πώς συγχρόνως να μπορεί να φοράει και φορεσιές από μετάξι. Όχι στην καθημερινότητά της, στα χωράφια, αλλά στις κοινωνικές δράσεις, σε γάμους.
1: Είναι
2: όλα αυτά, ένα κεντάι, πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Γίνονται πολύ σπουδαίες δράσεις, οι οποίες ξεκινούν από τους συλλόγους μας και τους φορείς, ανταμώματα, το ορβανητικό αντάμωμα και όλα τα υπόλοιπα. Και θα είμαστε ένα καλοκαίρι μαζί με τον κόσμο της περιφέρειάς μας, με τους ανθρώπους μας, με το δυνατό ανθρώπινο δυναμικό μας που σχεδιάζει, που υλοποιεί. Και βεβαίως έτσι αγκαλιάζει την τοπική κοινωνία. Οι σύλλογοι, δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι τα πιο ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας μας, γιατί βλέπουμε ότι στα χωριά, ειδικά που ερημώνουν, οι σύλλογοι είναι αυτοί που δίνουν και ζωή στους κατοίκους μέσα από τις δράσεις τους.
0: Κύριε Μπαχαρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε και τα υπόλοιπα, τα καλά που θα έρθουν στον τόπο μας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με τον καιρό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ωραία.
1: Όλο ωραία είναι.
0: Πολλά και ενδιαφέροντα ακούστηκαν στο προηγούμενο μέρος. Τώρα όμως εμείς πρέπει λίγο να ανεβάσουμε ταχύτητα και να πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Πριν μας εξοντώσει η Σταυρούλα Γελαδράκη με κανένα εντομοκτόνο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Πάμε στη Σαμοθράκη, 27 βαθμοί στις 12 η ώρα καθαρός ουρανός, 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου, 30 βαθμοί στις 3, 3 από φόρ και πάλι καθαρός ουρανός, 30 από φόρ του βορειοανατολικού. Είπαμε είναι όλη μέρα βορειοανατολικός, 28 με 3 από φόρ στις 6 και αραιή συννεφιά, 23 βαθμοί στις 9 με 1 από φόρ και αρκετά σύννεφα. Καθαρά ανατολικός ο άνεμος στα μεσάνυχτα, 22 βαθμοί, 3 από φόρ και αρκετά σύννεφα, ενώ αύριο το πρωί στις 9, 22 βαθμοί, 4 από φόρ βορειοανατολικού και αραιή συννεφιά, με μέγιστη αυρινή θερμοκρασία τους 29 βαθμούς στις 3 και στις 6 με καθαρό ουρανό και 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. Πάμε Αλεξανδρούπολη.
0: Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 24,7. Ανεβαίνει επικίνδυνα η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα. Στους 30 θα είναι στις 12 η ώρα. Θα φτάσει στους 32 στις 3 το μεσημέρι. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. 31 βαθμοί Κελσίου στις 6 το απόγευμα, 26 στις 9 το βράδυ. Αύριο Τρίτη, 9 ώρα το πρωί η Αλεξανδρούπολη θα έχει 24 βαθμούς με αραιή συννεφιά, 29 στις 12 και θα φτάσει τους 31 υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο στην Αλεξανδρούπολη, κατά έναν βαθμό λίγο πιο δροσερή σε σχέση με σήμερα.
1: Μάλλον η σημερινή μέρα θα είναι αυτή με τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέσα στην εβδομάδα από ό,τι δείχνουν οι προγνώσεις. Να ανέβουμε λίγο προς το σουφλί, 29 βαθμοί και στις 12 η ώρα με 4 από φόρ βοριά και καθαρό ουρανό, 31 η μέγιστη στις 3. Με 4 από φόρ βόρειο-ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, ενώ αρκετά σύννεφα με 30 βαθμούς θα έχει στις 6 η ώρα. Τα από φόρ παραμένουν ίδια. Στις 9 η ώρα 27 βαθμοί και αρκετά σύννεφα, και τα μεσάνυχτα 22 βαθμοί με 2 από φόρ βόρειο-ανατολικού και αραιή συννεφιά, με ένδειξη για πολλά κουνούπια. Για να δούμε αν εμφανιστούν, ή μάλλον για συνθήκες πρόσφορες, ούτως ώστε να αναπτυχθούν τα κουνούπια. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και απαραίτητα κουνούπια και τσιμπήματα πολλά. Λοιπόν, 9 η ώρα αύριο το πρωί στο σουφλί, 23 βαθμοί, 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά, και η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 30 βαθμοί στις 3 και στις 6 με 3 από φόρ βορειοανατολικού και καθαρό ουρανό και στις 2 χρονικές περιόδους.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο Δημότυχο. Εκεί η θερμοκρασία. Αλλά δεν λειτουργεί ο μετεωρολογικό. Ξαναήρθε. 23,4 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα το Δημότυχο. Επανήλθε ο μετεωρολογικός σταθμός. 28 βαθμούς θα έχει στις 12 με καθαρό ουρανό. 31 είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα στο Δημότυχο στις 3 το μεσημέρι. Στις 6 θα πέσει στους 30. Στις 9 το βράδυ θα έχει 26 βαθμούς. Οπότε και το βράδυ θα είναι ζεστό. Αύριο το πρωί στις 9 Τρίτη θα έχει 23 βαθμούς. Μέρα η συννεφιά, 27 στις 12 προβλέπεται, 29 για τις 3 το μεσημέρι, 30 για τις 6 το απόγευμα.
1: Και ερχόμαστε στην Ορεσιάδα με ένα 28 στις 12 η ώρα, 3 από φόρ βόρειο ανέμου και καθαρό ουρανό, όπως καθαρός θα είναι και στις 3 το μεσημέρι με 30 βαθμούς Κελσίου και 3 από φόρ βόρειο ανατολικού. Οι 30 βαθμοί παραμένουν και στις 6 με 3 από φόρ βόρειο ανατολικού και λίγα σύννεφα, ενώ αρκετά σύννεφα θα έχει στις 9 το βράδυ με 3 από φόρ ανατολικού ανέμου και 26 βαθμούς θερμοκρασία. 22 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 2 από φόρ ανατολικού και αραιή συννεφιά. Και τέλος αύριο το πρωί 23 βαθμοί στις 9 με 2 από φόρ βόρειο ανέμου και αραιή συννεφιά. Ενώ επίσης 30 βαθμούς όπως και σήμερα στις 3 και στις 6 με καθαρό ουρανό και λίγα σύννεφα αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις με 2 από φόρ ανατολικού ανέμου.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Σταυρούλα Γελαδαράκη, με όλα αυτά που λες.
1: Εγώ νομίζω ναι.
0: Δεν έχει και λόγο βέβαια.
1: Σταυρούλα.
0: Να διαφωνείς.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι να πω, και να διαφωνήσω με τον καιρό ότι θα γίνει κάτι.
0: Ζέστη,
2: θα έχουμε κάποιο αποτελέσμα.
1: Γιατί με το Κίτσου η μάνα μάλλον είναι με το ποτάμι. Έγινε κάτι, άλλαξε. Σιγά. Διαφώνησε.
2: Δεν έχω να του πω.
1: Μπορείς
2: κάτι.
1: Μπορείς να μείνεις στην άλλη κληρονομιά.
2: Λοιπόν, δεν έχω να του πω κάτι. Εμένα μια χαρά μου τα έφτιαξε χθες που ήθελα να πάω θάλασσα. Την πήγα τη θάλασσά μου. Κάηκα όλα καλά.
0: Κάηκες κιόλας.
2: Κάηκα και. Και είδε το γελίο το έγκαυμα, γιατί κάηκα στην άμμο στα δάχτυλα του ποδιού. Δηλαδή, πάλι το γλιτώσαμε. Ναι, να προσέχετε από πάτε θάλασσα, ή σπάει τα ύπουλα, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Μέδουσε είχε.
2: Όχι, δεν είχε. Γενικότερα, καθαρά τα νερά. Επίσης, δεν ήταν κρύα η θάλασσα. Που περίμενα να είναι κρύα η θάλασσα Ιούνιο μήνα. Ίσως να είναι και δείγμα της κλιματικής αλλαγής, δεν ξέρω. Αλλά το συστήνω, παιδιά, αν δεν έχετε πάει να πάτε. Να ξέρετε, είναι μια χαρά, πολύ ωραία η θάλασσα αυτή την περίοδο.
0: Καλά, κάτι μας είπες τώρα.
1: Γιατί κινείται πάντα.
2: Λοιπόν, τι δεν είναι ωραίο αυτή την περίοδο, βέβαια.
1: Ο πόλεμος.
2: Ακριβώς, χάρη. Ρε, τα έχεις πιάσει. Λοιπόν, έχουμε ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεν το περίμενε κανένας ότι έχουμε πόλεμο και ένταση. Αλλά ναι, κορυφώνεται περαιτέρω η ένταση. Γενικότερα, αν δεν το έχουμε καταλάβει, ας το πούμε να το εξηγήσουμε. Τα πράγματα είναι συνήθως σκοτσέζι κοτούς. Γίνεται κάποια θετική εξέλιξη, έρχεται καπά και μια αρνητική. Οπότε δεν μας κάνει εντύπωση πλέον. Έχουμε τώρα εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Πυροδότησαν φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή, γιατί ακόμα τυπικά δεν έχουμε ανάφλεξη. Τυπικά πάντα όλα αυτά. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία, να πούμε. Αυτό είναι κάτι λίγο καινούριο. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Κυριακής, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς τον βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν δεχτεί, που είχαν προηγηθεί, συγγνώμη, σε στόχους στη Πυρητό και σε περιοχές του Λιβάνου, όπου δρά είχε Χεζμπολάχ. Τώρα, στις σημαντικότερες εξελίξεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι ενδέχεται να μπλοκάρει ακόμα ένα κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο στη Μέση Ανατολή, γιατί δεν έφταναν τα θανατόρμους. Σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωση στη σύγκρουση με το Ισραήλ, δηλαδή ότι έχω ακόμα να δώσω ζόρικα πράγματα στους υπόλοιπους. Κάπως έτσι ήταν αυτή η προειδοποίηση της Τεχεράνης. Ο Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε ότι ο Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν, επιμένοντας ότι οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις δεν πρόκειται να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Εντάξει, αυτό ίσως να θεωρείται και θετικό στο ότι ακόμα εμένουν στις συνομιλίες, τουλάχιστον από πλευρά Τραμπ.
0: Αυτό το πράγμα που μας λένε ότι μιλάμε, τα λέμε, τα βρίσκουμε, αλλά πετάμε τη μερικές ουρκέτες ο ένας τον άλλο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ναι, ίσως να είναι και. Εντάξει, παλιότερα λέγαμε ότι η διπλωματία

0: Κέτος ο ένας τον άλλον.
1: Εντάξει, αυτό είναι έτοιμο. Το κάνουν και καλό.
2: Είναι έτοιμο αυτό, εντάξει, δεν το κάνουν με σκοπό τα πλήγματα, άλλο πράγμα. Αλλά ναι, σίγουρα νομίζω ότι είναι έτσι μια ένδειξη ότι αλλάζουν οι καιροί, άμα μπορούμε να το πούμε με κάποιο τρόπο. Και γίνονται και λίγο πιο άγριοι, βέβαια.
0: Για λίγο, αλλάζουν οι καιροί τώρα ή είναι, πώς θα το πω, γενικά πολύ παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ, η οποία δεν έχει κάποια... Δεν μπορείς να την προσεγγίσεις με κανένα τρόπο να τη μοντελοποιήσεις και να πεις ότι έτσι συμπεριφέρεται. Έλεγα στο Γιάννη νωρίτερα ότι μέσα σε 15-20 δευτερόλεπτα είδα τη διαφοροποίηση 7 φορές που έδειχνε ένα τις ανακοινώσεις του, τις δηλώσεις του, έδειχνε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πώς άλλαξε μέσα αυτές τις 100 μέρες. Από τη μία τελειώνει ο πόλεμος, από την άλλη είμαστε σε καλό δρόμο, από την άλλη ξαναρχίζουμε, μετά σε 2 εβδομάδες, σε 1 εβδομάδα θα το συζητήσουμε. Δηλαδή όλα διαφορετικά το ένα από το άλλο.
2: Επίσης θα μπορούσε να πει κανένας χάρη ότι με προτεργάτη το Τραμπ σίγουρα, οι ηγέτες, οι ισχυροί ηγέτες του κόσμου έχουν γίνει πιο απρόβλεπτοι. Γιατί τέτοιες συμπεριφορές υιοθετούν και άλλες. Δεν μπορεί να πει κανένας προβλέψιμο τον Κιμ Τζονγκ Ουν, ξέρω εγώ. Είναι, υπάρχει λίγο σαν.
1: Πάντως, εγώ βλέπω ότι ο Κιμ Τζονγκ Ουν κύριος στέκεται.
0: Ναι.
2: Ο μόνος πλέον που έχουμε φτάσει. Ο μόνος πλέον που είναι σταθερός. Εντάξει, είναι λίγο. Είναι τα πράγματα των καιρών, ας πούμε, τα σημεία των καιρών, ίσως. Τώρα να δούμε, να κλείσουμε και με αυτό το κομμάτι, ότι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επίσης πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο τα κεντρικά γραφεία τρομοκρατικών ομάδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Σε αναστολή όλων των εισερχόμενων πτήσεων προς το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης προχώρησαν οι Ιρανικές αρχές μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ. Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προβεί σε αντίπεινα κατά των Ιρανικών πυράβλων. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις ενέργειες αντίπεινα για Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση θα έχει σκληρή και ευρύτερη απάντηση. Και τέλος, κλειστή θα παραμείνει σήμερα Δευτέρα η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Αυτά εν συνόλο από
1: ωραία.
2: Αυτό το κομμάτι.
1: Για έλα λίγο τώρα προς τα δικά μας, γιατί ο χρόνος πιέζει.
2: Βεβαίως, έρθουμε προς τα δικά μας. Έχουμε την επιχείρηση Όντιν, που ουσιαστικά είναι η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη ουσιαστικά για συμμετοχή στη Χαμάς. Στην ευελπίδων οδηγείται σήμερα. Ουσιαστικά σήμερα έχει προγραμματιστεί να. Αρχικά να πούμε ότι συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 37χρονος Παλαιστίνιος μετά από κοινή επιχείρηση ΕΙΠ αντιτρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και αυτό γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο 37χρονος είναι καταγόμενος από τη Λωρίδα της Γάζας και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Διέμενε τα τελευταία 2 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Και σήμερα θα έχουμε την συνέχεια αυτής της υπόθεσης ουσιαστικά με την μεταγωγή του στην Ευελπίδα, να δούμε και τι θα πει ο ίδιος. Πάντως είναι μία από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν πάρα πολύ στα δικά μας, στα κεντρικά site ενημέρωσης, το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα άλλο θέμα που κυριαρχεί, για να σας πάω κι αλλού, είναι το κομμάτι με τον ανασχηματισμό. Τα λένε πάρα πολύ αυτές τις τελευταίες μέρες. Οπότε κόβω ότι θα το δούμε όπου να είναι. Βέβαια, μόνο το μόνο όνομα που σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα είναι αυτό του κ. Χατζηβασιλείου. Δεν βλέπω πολλά ακόμα να παίζουν, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το ζήτημα. Και να σας φέρω και στις ειδήσεις από το radioevros.gr, που μπορείτε να βρείτε πολλά θέματα. Οι πληρωμές για αυτή την εβδομάδα από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έχουν αναρτηθεί. Είναι το θέμα που είδαμε το Σαββατοκύριακο, γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε και αρκετές εξελίξεις να τονίσουμε. Με τιμές παιδών που έθεσε ο κ. Ζαμπούκη στον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, που επισκέφθηκε την περιοχή μας. Είχαμε άλλωστε, μην ξεχνάμε, την Παρασκευή και επισκέψεις 3 υπουργών, οπότε είχαμε και εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο. Είναι το θέμα που συζητούσατε και πριν για τις πόλεις που μαθαίνουν στο Δημότυχο, που έγινε το πρώτο βήμα για την ένταξη του Δημοτήχου με την υπογραφή του μνημονίου. Πολύ σημαντικό, και αυτό μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr. Για τους αγρότες που ενδιαφέρει πάρα πολύ η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων ανοίγει εντός εβδομάδας. Οπότε υπάρχει το σχετικό άρθρο για να δουν περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι στο radioevros.gr, θα το βρείτε και αυτό. Ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος ομιλιών ψυχολογίας στην κοινότητα στο Δημότυχο. Ήταν αρκετές και ενδιαφέρουσες ομιλίες ανοιχτές στο κοινό που πραγματοποιήθηκαν στο Δημότυχο από το καινούργιο το τμήμα ψυχολογίας. Και ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη διάλεξη του πρόεδρου του τμήματος, του κ. Νικού Μακρύ. Ψυχολογία στην κοινότητα, λεγόταν αυτός ο κύκλος των ομιλιών. Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να σκέφτονται, είναι η σημερινή, η τελευταία.

0: Αυτά έτσι πολύ γρήγορα και επιγραμματικά και άλλα πολλά πολλά πολλά στο radioevros.gr θα τα βρείτε όλα. Ανεβαίνουν πάντα, ξέρετε, νέα θέματα εκεί όλο το 24ωρο. Αυτά από μένα. Τα πρόλογα όλα.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε.
0: Καλή εβδομάδα φυσικά.
1: Οι ακροατές θα σε ακούσουν και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Σωστά. Σωστά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Από εκεί και έπειτα, αν προκύψει κάτι, θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία, είτε με το Ευρωσκόπιο, που ακολουθεί τώρα με τον Νίκο Πατούνα έως τη μία, είτε αύριο, τέλος πάντων, το πρωί, στην δική μας εκπομπή, στην πρωινή περιπολή, γιατί δεν σε κόβω να συνδέεσαι με εύηχο μουσικοδρόμιο στους 8 με Χάρη Κανταρίδη.
2: Φαντάζομαι πως όχι. Πάντως εγώ θα έχω πάρτι εκείνη την ώρα, οπότε...
1: Σκέψου το.
2: Το θέμα θα είναι πάρτι το θέμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε.
2: Πάρουμε την άκουσα προς τα αποδυτήρια που λένε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι στο Radio Evros. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας.

σέβασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22 982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
10: Με τον Νίκο Παντούνα.
9: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
10: Ράδιο Εύρος 97,1
9: και 95,3 και
10: ακούτε Ευροσκόπιο.
9: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
10: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
13: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
14: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
18: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Βροσκόπιό μας. Είναι Δευτέρα, είναι 8 του Ιούνιου του 2026 και μαζί θα περάσουμε ένα μέρος αυτής της ημέρας. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από αυτή την ώρα μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι, με την εκπομπή Ευρωσκόπιο εδώ στο ράδιο Εύρος, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο, αυτή που ακούτε καθημερινά μετά την πρωινή περιπόλεια. Καλώς σας βρίσκουμε και όσους περιπόλουσατε μέχρι πριν λίγο με τον Γιάννη Βαβαλικούτη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα Γιαλαδαράκη στα τελευταία λεπτά. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι, και εδώ να μείνετε, εδώ είμαστε μέχρι τη μία και θα είμαστε και για το υπόλοιπο του προγράμματος. Συνολικά στο πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος δεν σταματάμε ποτέ, εννοείται, αλλά με το Ευρωσκόπιο, τουλάχιστον με τη δική μας εκπομπή, τα λέμε καθημερινά μέχρι τη μία σε ένα τρίωρο ραδιοφωνικής συνάντησης με όλα και για όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Και όσα έγιναν από την Παρασκευή που κλείσαμε την εκπομπή μέχρι πριν από λίγα λεπτά είναι εδώ, και όσα ξέρουμε ότι θα γίνουν επίσης εδώ είναι για να τα μοιραστούμε μαζί σας, και ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής εννοείται το αντιμετωπίζουμε παρέα. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, και ό,τι μαθαίνετε να το μαθαίνουμε, καλό είναι αυτό. Ελάτε, όλοι οι διάβλοι της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτοί για να εκφραστείτε ελεύθερα, είτε γραπτός είτε προφορικός. Τηλεφωνικά, για να ακούσουμε τη φωνή σας, στο 2552029413 σας καλούμε να τηλεφωνήσετε, στο 2552029413 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εδώ δίπλα στην Κατερίνα μας που απαντάει. Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Γραπτά μηνύματα στο 6977-549-975 σας περιμένουμε. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με οποιαδήποτε εφαρμογή και αν χρησιμοποιείτε, στο 6977-549-975 στέλνετε. Επίσης στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok, παντού μας βρίσκεται ως Radio Εύρος, αλλά και τα προσωπικά μας προφίλ. Αν θέλετε να είμαστε και εκεί κοινωνικά δικτυωμένοι. Αλλά και info@radioevros.gr, η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία για τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω αν μας ακούει με καθυστέρηση κάποιος μέσω ίντερνετ, μου στέλνουν. Κάντε μια ανανέωση, ένα refresh. Όταν το ακούσετε αυτό που θα πω τώρα, μπορεί από 5 λεπτά μετά, ποιος ξέρει πότε, θα σας έρθει αυτός ο ήχος, αυτή η φωνή. Αλλά όταν το ακούσετε, κάντε ένα refresh. Θα συντονιστούμε μάλλον ταυτόχρονα πια. Για όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου από το radioevros.gr, η φωνή μας φτάνει σε όλο τον πλανήτη, αλλά και από άλλες πλατφόρμες διαδικτύου, διαδικτυακών ραδιοφώνων, μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Για τους λοιπούς, παραδοσιακά, ραδιοφωνικά, σε δύο συχνότητες στα FM. Μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας, μας ακούτε στα αυτοκίνητά σας όπου ταξιδεύετε στους δρόμους της Τράκης. Καλό δρόμο να έχετε, να προσέχετε. Μας ακούτε στις εργασίες σας, στα καταστήματά σας, στα γραφεία σας, στα σπίτια σας. Εντός Εύρου, εντός Τράκης, οι δύο συχνότητες 97,1 στα FM, στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και όπως είπαμε, radioevros.gr για παντού στον κόσμο. Την καλημέρα μας λοιπόν παντού στον κόσμο, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Το κορίτσι μας, το μικρό Δέριο, στη Λούλα που μας έστειλε την πρώτη καλημέρα της ημέρας και την πρώτη ευχή για καλή εβδομάδα. Γεια σου Λούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα κορίτσι μου. Και στη Δέσποινα, στο μικρό Δέριο επίσης, με τα 8 κόκκινα τριαντάφυλλα όπως και 8 μέρες του Ιούνιου σήμερα. Κάθε μέρα προσθέτει και ένα τριανταφυλάκι στην καλημέρα της η Δέσποινα. Και καλή εβδομάδα επίσης, Δεσποινάκι, και σε σένα εκεί στο μικρό Δέριο. Να είστε καλά, κορίτσια. Καλημέρα στο Χαγιάτη μας, γεια σου Φόνη. Όλα εντάξει. Θα αντέξουμε και αυτή την εβδομάδα. Και αυτή την ημέρα αρχικά, αλλά και την υπόλοιπη εβδομάδα. Εννοείται, αντέχει το Χαγιάτη και αντέχει για μας. Είναι εκεί πάντα να μας φροντίσει, να μας περιποιηθεί καταλλήλως με το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε. Και τώρα μαγειρεύονται όλα για να το έχουμε στο τραπέζι μας, στο σπιτικό μας, το φαγάκι. Αργότερα, το 2552022525 είναι ο μαγικός μας αριθμός. Αυτός που μας λύνει τα χέρια καθημερινά για το τι θα φάμε σήμερα, μας ανοίγει και την όρεξη βεβαίως. Και ξενιάζουμε καθημερινά από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Λιμένο το έχουμε στη νέα ορεστιάδα. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα. Λίμονο τι άλλο. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτι μας. Στη νέα ορεστιάδα στο κέντρο της πόλης. Η κουζίνα της πόλης, έτσι. Μια οικογένεια όλη πόλη, όλη νέα ορεστιάδα. Και ένα Χαγιάτι μας μαγειρεύει το καθημερινό μας το φαγάκι. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Ένα τηλεφώνημα να το έχουμε στο χώρο μας έτσι απλά, εύκολα, γρήγορα, ξένιαστα, οικονομικά. Απολαυστικά, λαχταριστά. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Το Χαγιάτι μας πάντα εδώ, πάντα εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179. Καλά μαγειρέματα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, κορίτσια, καλή δύναμη. Θα επιστρέψουμε σε εσάς να δούμε και το μενού της ημέρας αργότερα. Άντε βρε, φόνη. Εντάξει. Κοκκίνησα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης επίσης στην παρέα μας και σήμερα στη Βασιλείας Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία να επιλέξουμε και σήμερα το κατάλληλο σε χαμηλές τιμές βεβαίως πάντα, αλλά και με ένα τηλεφώνημα στο τραπέζι μας, στο χώρο μας, στο σπίτι μας. Τα ψώνια έρχονται εκεί που βρισκόμαστε στο 2552025432 από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, του Κώστα Αποστολίδη. Είναι στη Βασιλείας Κωνσταντίνου 196 απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο Πρώτο Λύκειο και διαγωνίως απέναντι από το περίπτερο στην νησίδα, στη Διασταύρωση, μετά τον Κόβο Ζαρίφη. Απέναντι από το πρώην Πίκο για τους αρχαιότερους της περιοχής που ξέρουν τι σημαίνει Πίκο. Εκεί βρίσκεται το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. Εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του Λουκάνικα παντός τύπου. Κρέατα πρώτης ποιότητας εννοείται για να ξέρουμε τι τρώμε. Από τον Κώστα Αποστολίδη. Οι καλύτεροι είναι πάντα εδώ και σήμερα τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στην παρέα μας φροντίζουν για όλους και στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο πλέον. Το τελευταίο διάστημα με το νέο κατάστημα που άνοιξε στο Διδημότυχο, στην οδό Ορεστιάδος, 86 εκεί στο Διδημότυχο, αλλά και στην Ορεστιάδα τα κεντρικά, Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, ανατομικά υποδήματα, προϊόντα περιποίησης ασθενών, πιο εξειδικευμένα προϊόντα για περιποίηση ασθενών με άνοια για παράδειγμα ή και για άλλες παθήσεις. Ειδικά προγράμματα και για τις υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για παράδειγμα. Εδώ μιλάμε για ένα όχημα πλήρως διασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει ασφαλή μετακίνηση εντός και εκτός πόλεων από και προς νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, όλους τους προορισμούς. Είναι το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άτομα δηλαδή με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία για να μπορούν με ασφάλεια να μετακινούνται όπου το επιθυμούν. Ο Δοβρίδης φροντίζει και γι' αυτό. Και για τη μελέτη ύπνου στο σπίτι μας φροντίζει ο Δοβρίδης, μεταξύ άλλων, για να μας καλυτερεύσει, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας. Ο Δοβρίδης κάθε στιγμή είναι δίπλα μας και στον ύπνο μας. Μελέτη ύπνου κατοίκων για να βελτιώσουμε την ποιότητα ύπνου, να αποκτήσουμε περισσότερη ενέργεια μες τη μέρα μας, να βελτιώσουμε τη συγκέντρωσή μας, να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Μελετάμε τον ύπνο μας και έρχεται μετά ένα αξιόπιστο πρόγραμμα από τους ειδικούς, μια εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση με σύγχρονο εξοπλισμό για να ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει μες τον ύπνο που μπορεί να επηρεάσει μετά την ημέρα μας, τη ζωή μας, την υγεία μας, το σώμα μας. Μελέτη ύπνου από το Δοβρίδη. Τόσο εύκολα, οικονομικά, στο σπίτι μας, με τον δικό του εξοπλισμό ο Δοβρίδης και με το δικό μας οικείο περιβάλλον στο κρεβάτι μας, μελετάμε τον ύπνο μας και δεν χρειάζεται να εκτεθούμε κάπου εκτός, σε μια κλινική ύπνου για παράδειγμα ή ένα άλλο νοσοκομιακό περιβάλλον. Όχι, στο σπίτι μας το κάνουμε. Με το Δοβρίδη και ένα τηλεφώνημα στο 2552024027. Και αλλάζουμε τη ζωή μας. Έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα στο υπόλοιπο της εκπομπής. Έχουμε και τηλεφωνική σύνδεση, έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο, αλλά και όλα τα νέα του Σαββατοκύριακου, διότι τα καταγράψαμε όλα και με την κάμερά μας. Προσπαθήσαμε να είμαστε όπου μπορούσαμε να είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί συνέβαιναν πολλά Διδημότυχο και Ορεστιάδα. Στο radioevros.gr αλλά και στα social media του Radio Evros, πιθανό να τα έχετε ήδη, να τα έχετε ακούσει, να τα έχετε διαβάσει. Θα τα δούμε και μαζί ραδιοφωνικά βεβαίως. Το πρόγραμμά μας, έχουμε μπόλικο χρόνο μπροστά μας και με τους καλεσμένους μας θα τα αναλύσουμε και περισσότερο στη συνέχεια. Τώρα, για να προχωρήσουμε μουσικά και να επιστρέψουμε και με τους υπόλοιπους καλούς μας φίλους και συνεργάτες, αλλά και με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Καλλιόπη, είναι των μαρτύρων Καλλιόπης, Νικάνδρου, Μαρκιανού και Μάρκου. Είναι και η ανακομιδή Λιψάνου του Θεοδόρου του Στρατιλάτου, βλέπω στο εορτολόγιο. Αλλά η Καλλιόπη γιορτάζει μόνον σήμερα μέσα σε όλα αυτά. Χρόνια πολλά, Καλλιόπη. 151η ημέρα του έτους. 6 ακριβώς είχαμε την ανατολή του ηλίου σήμερα το πρωί. 9 παρά 13 πρώτα λεπτά θα έχουμε τη δύση του. Όλη η ζωή τι είναι. Αυτό είναι. Είναι υπόθεση, χαμόγελο. Με χαμόγελο λοιπόν, σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στο Ευρωσκόπιο. Καλή ακρόαση να ευχηθούμε και να πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.
1: Όλη η ζωή είναι υπόθεση σε χαμόγελο. Είναι ένα γεια σου σε έναν άγνωστο στο δρόμο. Να σπλαχνιστείς τον κουρασμένο ταχυδρόμο. Ένα νεράκι να προσφέρεις με χαμόγελο. και δεν θα νιώθει το φορτίο του στο νόμο. Να πει στον πόλεμο δεν πάω, αλλά με χαμόγελο. Να πει σε κάποιον χτύπαμε δεν σε χτυπάω. Να πει σε αυτόν που σε μισεί

0: Αχ, από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια του πολύ αγαπημένου Κώστα Χατζή. Όλη η ζωή είναι υπόθεση, χαμόγελο. Με χαμόγελο να καλημερίσουμε και να ανταποδώσουμε ευχές για καλή εβδομάδα στον φίλο μας τον κύριο Πέτρο από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας που επικοινωνεί καθημερινά μαζί μας όπως και τώρα το κάνει. Καλημέρα κύριε Πέτρο. Εκεί στους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας εκτός συνόρων, μια καλημέρα από καρδιάς. Ευχές για καλή εβδομάδα σε όλες και όλους όσοι μας ακούτε κάπου μακριά. Είναι 8 Ιουνίου και κάθε χρόνο η μέρα είναι αφιερωμένη στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα δηλαδή κατά των εγκεφαλικών όγκων. Η σημερινή ξεκίνησε το 2000, είναι πρωτοβουλία της Γερμανικής Μικροσκοπικής Οργάνωσης, Γερμανική Ένωση Εγκεφαλικών Όγκων. Επίσης, είναι και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών η σημερινή, όπως κάθε χρόνο. Από το 1992 έχει καθιερωθεί. Θεσμοθετήθηκε 8 Ιουνίου. Το 92, πάρει 22 πάνω από. Το 92, 8 Ιουνίου θεσμοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη συνθήκη για τη βιοποικιλότητα σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπάνιων ειδών από το ζωικό φυτικό βασίλειο. Από το 2009, η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών τέλει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Κάθε χρόνο, 8 του Ιούνιου, λοιπόν, τιμούμε και τους και θυμόμαστε και ευαισθητοποιούμαστε λίγο περισσότερο για τους ωκεανούς του πλανήτη. Τα κουφώματα Καραφιλίδης να καλημερίσουμε που είναι και εκείνος εδώ. Ο Καραφιλίδης με τους συνεργάτες του είναι πάντα στην έδρα του στην Εθνομαρτύρων 143 στην Εορεστιάδα. Βεβαίως είναι και σε όλον τον Εύρο με ανακατασκευές, κατασκευές, τοποθετήσεις, ανακαινήσεις, συντηρήσεις, επιδιορθώσεις, επισκευές, κατασκευές, αλουμινοκατασκευές, θα το πω καλύτερα έτσι. Εκτός από κουφώματα, αλλά και πόρτες, αυλόγυροι, αυλόπορτες, τέντες, περσίδες, ρόλερ για τη σκίασή μας τώρα με τον ήλιο να μην μπαίνει και να μην μας ενοχλεί στο χώρο μας. Στην επαγγελματική μας στέγη, στο γραφείο, στο σπίτι, αλλά και κανένα ενοχλητικό έντομο να μην εισβάλλει στο προσωπικό μας χώρο. Μεσίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων από τον Καραφιλίδη και αυτές. Προϊόντα εγγυημένα για μια ζωή και με τεχνική υποστήριξη διαρκείας από τον Καραφιλίδη. Αυτό σημαίνει εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Καραφιλίδης, κουφώματα στη Νέα Ορεστιάδα, καραφιλίδης.gr. Και για όλο τον κόσμο για να δείτε διαδικτυακά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, αλλά και τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo. Με ενίσχυση που ήρθαν να κάνουν τη διαφορά για ακόμη μια φορά. Ο Καραφιλίδης φέρνει όλες τις νέες τεχνολογίες στην περιοχή. Έτσι και σήμερα και τώρα και φέτος, οι κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με τα Artevo, τα νέα συστήματα κουφωμάτων, με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε νέα χρωματισμούς για να ταιριάζουν και σε κάθε γούστο και στο προσωπικό μας χώρο. Καραφιλίδης είναι αυτός, ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. 2552022106 και καραφιλίδης.gr και Εθνομαρτύρων 143, ο χώρος του στη Νέα Ορεστιάδα. Την καλημέρα μας και στο Βέλγιο, στο φίλο μας τον Πασχάλη που μας έστειλε και εκείνος τη δική του καλημέρα και ευχές για καλή εβδομάδα. Επίσης, αγαπητέ Πασχάλη, άντε με το καλό καλοκαίρι σε πια και θα σας δούμε και από κοντά. Πού θα πάει, δεν θα επιστρέψετε για τις διακοπές του καλοκαιριού στην πατρίδα? Αγαπητοί συμπατριώτες, για μια καλημέρα από κοντά πια, εδώ στο στούντιο. Yeah. Να έχουμε τη χαρά να σας γνωρίσουμε κιόλας. Διαζώσεις. Και οι μεταφορές μετακόμισης δημοτίκαλης έχουν τις λύσεις εδώ και μισό αιώνα. Από το 1976 μεταφέρουν τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ο Δημοτίκαλης, η εταιρεία Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Μισός αιώνας είναι αυτός, πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία, αποτελούν εγγύηση στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων, όπως άλλωστε και το ίδιο το όνομα, Δημοτίκαλης. Ξέρουμε τι σημαίνει στην περιοχή αυτό. Δημοτίκαλης παντού, με όλα του τα οχήματα, τον βλέπουμε να κυκλοφορεί στους δρόμους, σε όλο τον Εύρο, σε όλη τη Θράκη, σε όλη την Ελλάδα, παντού στον κόσμο, ο Δημοτίκαλης με τους συνεργάτες του, για μεταφορά, για μετακόμιση, για περισυλλογή και διανομή εμπορευμάτων, για ανυψώσεις με τα ανυψωτικά του μηχανήματα, με το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό του, με το αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών παντού, με οχήματα παντός τύπου, υδραυλικές πόρτες για εύκολη φορτοεκφόρτωση, δυνατότητα ανοίγματος οροφή για φόρτωση με γερανό ψηλά, πολύ ψηλά, μέχρι τον 6ο-7ο όροφο μας πάει το νοικοκυριό μας, τη μετακόμισή μας. Η μεταφορική εταιρεία Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα, παντού με ασφάλεια και συνέπεια. 2552021420 για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά, η μετακόμιση από τον Δημοτίκαλη. Να κάνουμε... Α, ξεκίνησε να το κάνει μόνη της. Γιατί θα ήταν η Ιεροσελία να μην ακούγαμε και τη Γάρμπη σήμερα που έχει τα γενέθλιά της. Το 1963 γεννήθηκε. Η Κετούλα, ως Κετούλα θα μείνει για πάντα. Δεν μεγαλώνει ποτέ η Κέτι Γαρμπή. Ένα, τη θυμόμαστε λίγο τώρα περισσότερο σήμερα με την ευκαιρία των γενεθλίων της. Τη σκεπτόμαστε ξανά. Θα κάνουμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο μόλις επιστρέψουμε, Κέτι, μετά το τραγούδι σου. Έτσι για να αλλάξουμε και διάθεση λίγο, ε. Είπαμε με χαμόγελο να ξεκινήσουμε και χαρά να συνεχίσουμε.
1: Σιδερένια, την ψυχή σαν την πέτρα σκληρή, για να αντέξω την πίκρα που πήρα.
0: Καλά, για πίκρες μας λέει τώρα.

0: Γυρίσαμε πίσω στον χρόνο με την Κέτι Γάρμπι. Θα συνεχίσουμε όμως έτσι στο παρελθόν στεκόμενη με τις τάσεις που θα κάνουμε σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία, την 8η Ιουνίου. Αφού καλημερίσουμε και το κατάστημα Κεραμιτσής και τους συνεργάτες του εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198 στην Νέα Ορεστιάδα, εκεί βρίσκουμε τα πάντα για τα σπορ. Κεραμιτσής σημαίνει ποδήλατο, σημαίνει όργανα γυμναστικής, σημαίνει συμπληρώματα διατροφής, σημαίνει skateboard, rollers, πατίνια. Αξιόπιστο συνεργείο εντός του καταστήματος Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή και keramitsis.gr διαδικτυακά, για όσους βρίσκεστε μακριά και δεν μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα στη Νέα Ορεστιάδα, υπάρχει το ηλεκτρονικό του κατάστημα, το e-shop του. Keramitsis.gr και Keramitsis Bike στα social media, τον βρίσκουμε παντού. Ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, όλες τις ηλικίες, αξιόπιστο συνεργείο με γνήσια ανταλλακτικά. Μεγάλη γκάμα σε όργανα γυμναστικής, σε πατίνια, σε skateboard, σε ρόλες για τους μικρούς μας φίλους αλλά και για τους μεγαλύτερους. Διαθέτει συμπληρώματα διατροφής των γνωστότερων επώνυμων εταιριών. Αυτό είναι ο Keramitsis, με πολλά περισσότερα εκεί. Τα πάντα για τα σπορ που αγαπάμε είναι στο χώρο του. Κωνσταντινούπολη 198 στη Νέα Ορεστιάδα. 8 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1637, για να ξεκινήσουμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο, ο Κορτέσιος εκδίδει το βιβλίο του Λόγος περί Μεθόδου για την ορθή καθοδήγηση του λογισμού και την αναζήτηση της αλήθειας διαμέσου των επιστημών, που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα έργα των μαθηματικών και γενικότερα της επιστήμης. 1821, 150 Τούρκοι και 50 Τσιγκάνες βγαίνουν σαν σήμερα από την Ακρόπολη για να αθερήσουν όσα όρημα Σπαρτά υπάρχουν κοντά. Οι Αθηναίοι ορμούν αμέσως εναντίον τους και τους αναγκάζουν να επιστρέψουν μέσα στην Ακρόπολη. Στη μάχη σκοτώνονται 15 Τούρκοι και 20 Τσιγκάνες, ενώ πολλοί τραυματίζονται. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν 8 ομήρους και ρίχνουν τα κεφάλια τους από το βόρειο τείχος της Ακρόπολης. Έναν αιώνα αργότερα, το 1921, σαν σήμερα, μεγάλη εκστρατεία εναντίον του στρατού του Μουσταφά Κεμάλ αποφασίζεται στο Κορδελιό κατά το πολεμικό συμβούλιο που συγκροτείται υπό την προεδρία του βασιλιά Κωνσταντίνου και τη συμμετοχή όλης της στρατιωτικής ηγεσίας. Πάμε στο 1932, όταν κατατίθεται σαν σήμερα και ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, και έτσι μπαίνουν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1939 και στην Ελλάδα σαν σήμερα αποφασίζεται η κατάργηση των οκτατάξιων σχολείων και η ίδρυση των εξατάξιων γυμνασίων. 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό του μυθιστόρημα 1984. Το 1949 το εξέδωσε ως προφητικό επιστημονικής φαντασίας για το 1984. 1952, πόλεμος της Κορέας, αναχωρούν για την Κορέα 400 Έλληνες στρατιώτες, και 1963, σαν σήμερα, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος, ο Μίκης Θεοδωράκης δηλαδή, και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. 1995 και η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης να καταφύγει σε στρατιωτικά μέσα αν η Ελλάδα ασκήσει το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια προκαλεί την έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Αιώνιο το πρόβλημα, το συζητάμε ακόμα και θα το συζητάμε. 2000, σαν σήμερα, η 17 Νοέμβρη, η τρομοκρατική οργάνωση δολοφόνησε τον Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στίβεν Σόντερ στη λεωφόρο Κηφισίας. Αυτά τα γεγονότα σαν σήμερα με αφορμή την 8η του Ιούνιου, ταξιδάκι στον χρόνο. Από γεννήσεις είπαμε για την Κέτι Γάρμπι που έχει τα γενέθλιά της. Το 1963 γεννήθηκε η Ελληνίδα τραγουδίστρια, αλλά και ο πατέρας της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο Έλληνας πολιτικός και δικηγόρος, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, επίσης έχει τα γενέθλιά, το 1942 γεννήθηκε. Από θανάτους, ο Μωάμεθ, ο προφητής του Ισλάμ, πέθανε το 632, σαν σήμερα. Ο Αλέξανδρος Σιόλας, στα νεότερα χρόνια, το 1987, ο Έλληνας γαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης, πέθανε σαν σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Κουτσούδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, Αλέξανδρος Σιόλας, έμεινε στην ιστορία. Και το 2010 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Βουτσινάς, ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, σε ηλικία 78 ετών. Φτάσαμε 10.30. Το Top Charm είναι ανοιχτό και μας περιμένει από τις 9 όπως κάθε μέρα και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο, στο νέο του χώρο. Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο. Ο σύγχρονος χώρος που εστιάζει στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας, στα χέρια και στα πόδια μας δηλαδή, τα οποία εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Έτσι καλύπτουμε σημαντικές ανάγκες και υγείας και ομορφιάς στο Top Charm. Απευθυνόμενοι, κλείνουμε ραντεβού τώρα για τη Νέα Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153. Είναι και στην παραπλεύρος του πρώτου δημοτικού σχολείου, στην πιάτσα των ταξί. τα κεντρικά του Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας, αλλά και στο Δημότυχο είναι πια στις τελευταίες μέρες. Στην Οδό Ορφέως 21, το τμήμα Ποδολογίας απέναντι από το κεντρικό αμφιθέατρο του τμήματος Ψυχολογίας, το πρώην Δημοτικό Αμφιθέατρο του Δήμου Δημοτικού στο παλιό Δημαρχείο. Ορφέως 21, το Top Charm για ραντεβού στο 2553-020202 στο Δημότυχο. Ποδολογία, ονειχοπλαστική, εξειδικευμένες θεραπείες στους κορυφαίους στο χώρο, στο Top Charm. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
12: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
11: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
12: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
11: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
12: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
11: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
0: Ναι, για τη Λεβάντα, για το Λεβάντα Fest, για το τετραήμερο, 12 με 16, 12, 13, 14, 15, 16, πενταήμερο φεστιβάλ αγροτουρισμού στα ολάνθιστα λεβαντοχόραφα στο Βάλτο Ορεστιάδας. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε καλεσμένους τους προτεργάτες, τους δημιουργούς, τους ιδρυτές της Άρωμα Εύρου, αλλά και δημιουργούς του φεστιβάλ Λεβάντας. Θα έχουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εκπομπής από τους ίδιους να ακούσουμε για τις νέες προσθήκες στο πρόγραμμα, τις νέες εκπλήξεις που μας επιφυλάσσουν, όλα όσα γίνονται, θα γίνουν, προετοιμάζονται και θα ζήσουμε και φέτος στο συναρπαστικό Levanta Fest. Το τρίτο, κατά σειρά τρίτο Levanta Fest φέτος. Θεσμός πια γίνεται. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Τώρα να θυμίσουμε ότι σε λίγες μέρες ξεκινά και τη λειτουργία του το Summer Cup, το καλοκαιρινό πρόγραμμα από το νέο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Το καλοκαίρι βεβαίως μπορεί να είναι και χαρούμενο και δημιουργικό για τα παιδιά. Το Summer Camp των μικρών μελετητών λοιπόν ξεκινάει αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων την άλλη εβδομάδα 16 Ιουνίου. 15 κλείνουν τα σχολεία Δευτέρα, την Τρίτη 16 Ιουνίου. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, 7 εβδομάδες υπόσχονται οι μικροί μελετητές στο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης στη Νέα Ορεστιάδα. 7 εβδομάδες μέχρι 31 Ιουλίου γεμάτες μάθηση από παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση, ομαδικότητα και αυτονομία. Ουσιαστική επανάληψη χωρίς άγχος και πίεση. Οι θέσεις βεβαίως είναι περιορισμένες, γι' αυτό σπεύσατε γονείς. Ιδανικό για παιδιά δημοτικού το Summer Camp των μικρών μελετητών. Μικρές ομάδες, εκπτώσεις καλωσορίσματος και ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στο κέντρο που βρίσκεται στη Νέα Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Το 2552301494 για πληροφορίες και εγγραφές. Υπεύθυνη του κέντρου είναι η κυρία Μαρία Ζεμπέκη. Το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης στη Νέα Ορεστιάδα, οι μικροί μελετητές. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας, καθώς έχουμε τι της ημέρας, το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο και της Δευτέρας, της σημερινής ημέρας, όλων των τελευταίων ημερών, διότι έχουμε πολλά συμβάντα, περιστατικά που καταγράφηκαν από την ελληνική αστυνομία και μας ενημερώνουν σχετικά από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για αυτά. Στα πιο πρόσφατα, χτες το απόγευμα, είχαμε στην Αλεξανδρούπολη σύλληψη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξη εξιχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ενός αλλοδαπού. Η σύλληψη, διότι εντοπίστηκε ως οδηγός για ταχυπεδικού αυτοκινήτου, για το οποίο όπως διαπιστώθηκε είχε δηλωθεί κλοπή, οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο δηλαδή, το οποίο το είχαν κλέψει 21 Μαΐου. Έφτασε 7 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη. Είχε κλαπεί από την Αττική και είχε δηλωθεί από 21 Μαΐου εκεί. Τώρα πώς διέσχισε όλη τη χώρα, πάντα πορείας άξιων είναι αυτό, πάντα το αναρωτιέμαι. Διασχίζει ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, περνάει από όλα τα διόδια ή από τις παράπλευρες οδούς. Ξέρω εγώ, περνάει από όλα τα μπλοκ, από οπουδήποτε τέλος πάντων μπορεί να υπάρχει τροχέα. Φτάνει μέχρι τον Εύρο με κλεμμένο αυτοκίνητο κάποιος, με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και συλλαμβάνεται τελικά στον Εύρο. Όταν συλλαμβάνεται και δεν ολοκληρώνει την αποστολή του. Γιατί καταλαβαίνουμε τώρα, αλλοδαπός με κλεμμένο αυτοκίνητο, πλαστές πινακίδες έφτασε μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τι ήθελε να κάνει. Πού πήγαινε, γιατί πήγαινε. Πάντως η σύλληψη έγινε για πλαστογραφία και αποδοχή διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Αυτά σε κατηγορία των βαρύνων τον αλλοδαπό. Είπαμε, δεν έφτασε να ολοκληρώσει την αποστολή του. Η οποία είναι προφανώς. Και χτες το βράδυ στην Κομωτινή είχαμε σύλληψη από το Τμήμα Τροχέας Κομωτινής ενός Έλληνα αυτή τη φορά που εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε σύλληψεις διακινητών σε διάφορες περιπτώσεις και στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρού που συνελήφθη ένας με 5 άτομα και στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου στον κάθετο άξονα οι συνοριοφύλακες του Τυχερού συνέλαβαν έναν αλλοδαπό με 6 άτομα. Επίσης σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης λέει οι συνοριοφύλακες των Σαπών συνέλαβαν ακόμη έναν, αυτός ήταν αλλοδαπός και αυτός με 5 μη νόμιμους μετανάστες να προσπαθεί να τους μεταφέρει στην ενδοχώρα. Από τα τελευταία περιστατικά και άλλα είχαμε. Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, συνοριοφύλακες των Φερών συνέλαβαν έναν διακινητή με 8 μη νόμιμους μετανάστες. Αλλοδαπός ο διακινητής. Μάλιστα, σημειώνεται ότι ο αρχικά ο οδηγός διακινητής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών. Συνέχισε την πορεία του, ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγούσε επικίνδυνα. Έπειτα από αναζητήσεις που έγιναν με τη συνδρομή αστυνομικών συνοριοφυλάκων του Τυχερού Αλεξανδρούπολης, τελικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε να έχει. Τυχερού Σουφλίου είναι, αλλά ανήκει στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, το τμήμα συνοριακής φύλαξης Τυχερού, γι' αυτό λέει Αλεξανδρούπολη. Πώληση, ανακοίνωση. Τελικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε να έχει ανατραπεί σε πρανές της οδού όπου συνελήφθη ο δράστης και εντοπίστηκαν οι μη νόμιμοι μετανάστες. Ο διακινητής και οι μη νόμιμοι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτά έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Με 8 άτομα στο αυτοκίνητο και ένας ο διακινητής 9. Άλλη μια περίπτωση το απόγευμα του Σαββάτου. Οι συνοριοφύλακες των Μεταξάδων, εδώ από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, συνέλαβαν έναν ακόμη διακινητή, πάλι αλλοδαπός, οδηγούσε για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με 6 μη νόμιμους μετανάστες να προσπαθεί να τους μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας. Μιλάμε για τουλάχιστον 5-6 περιπτώσεις μέσα σε 2 μέρες. Μόλις έφυγε ο κ. Κρυσοχοίδης, μας είπε ότι όλα πάνε καλά, οι μεταναστευτικές ροές είναι σχεδόν μηδενικές, δεν περνάει τίποτα, η ασφάλεια στα σύνορα είναι δεδομένη, ατσάλινα τα σύνορά μας. Τσουπ, 7 υποθέσεις. Τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και άλλες. Τουλάχιστον αυτές που βλέπω μπροστά μου, είχαμε και άλλες, σίγουρα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην περιοχή του Εύρου, με συλλήψεις διακινητών και δεκάδων μη νόμιμων μεταναστών προσπαθούν να τους μεταφέρουν προς την Αθήνα, προς την ενδοχώρα και από εκεί μετά να μετακινηθούν πιθανόν προς το εξωτερικό. Δηλαδή, παραμένουμε πάλι σε λόγια και δηλώσεις, ενώ η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Οι ίδιες οι ανακοινώσεις ελληνικής αστυνομίας από την Υπουργή Προστασίας του Πολίτη διαψεύδουν τον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τελικά. Να αυτά, ζούμε. Από την άλλη, είχαμε και τη σύλληψη ενός αλλοδαπού διοκόμενου με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης το πρωί του Σαββάτου. Στη Νέα Ορεστιάδα, η σύλληψη από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδα συνελήφθη ο αλλοδαπός, ο οποίος διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για τα αδικήματα της κλοπής και της οδήγησης οχήματος υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο συλληφθής στην Ορεστιάδα οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και 27 τροχεία μέσα στον Μάιο, όπως μας ενημερώνουν από την ελληνική αστυνομία, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο απολογιστικό δελτίο του μήνα Μαΐου. Στην εδαφική αρμοδιότητα, στη γεωγραφική έκταση των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Θάσου και Δράμας, Είχαμε 27 τροχαία ατυχήματα τον προηγούμενο μήνα, έναντι 32. Πάντα έχουμε συγκριτικά στοιχεία για την προηγούμενη χρονιά. 32 είχαμε τον ίδιο μήνα, τον Μάιο του 25. 27 είχαμε αυτό το Μάιο. Όμως τα δύο ήταν θανατηφόρα δυστυχώς. Είχαμε και άλλα δύο σοβαρά τροχαία και άλλα 23 ελαφριά τροχαία συνολικά στα 27. Δύο θανατηφόρα, δύο σοβαρά και 23 ελαφριά μέσα σε ένα μήνα στην περιφέρειά μας. Και μάλιστα από τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, καταγράφηκαν συνολικά 30 παθόντες. Και με τα κυριότερα αίτια των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, να είναι η απόσπαση προσοχής, προφανώς μιλώντας στο κινητό ή για κάποιον άλλο λόγο, η παραβίαση προτεραιότητας, δεύτερη αιτία τροχαίου ατυχήματος ή δυστυχήματος, αλλά και η εσφαλμένη αποφευκτική ενέργεια, προσπαθώντας να αποφύγουν κάτι εσφαλμένα, προκαλούσαν ένα ατύχημα ή δυστύχημα. Για τον Μάιο, λοιπόν, τον προηγούμενο μήνα, στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, συνολικά βεβαιώθηκαν 9.148 παραβάσεις, από τις οποίες οι 1.775, στην περιφέρειά μας μιλάμε μόνο τώρα έτσι, ήταν επικίνδυνες παραβάσεις. Οι 965 ήταν για υπερβολική ταχύτητα, 105 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 209 παραβάσεις είχαμε το Μάιο στην περιφέρεια για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση και 166 για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους κατά την οδήγηση, 88 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 97 για οδήγηση, αυτό περίμενα να δω πόσοι οδηγούσαν μεθυσμένοι το Μάιο και συνελήφθησαν, 97 συλλήψεις είχαμε για οδήγηση, μάλλον παραβάσεις, δεν ήταν συλλήψεις, ήταν επικίνδυνες παραβάσεις όπως θεωρούνται, δεν ξέρω αν μετά κατέληξαν σε κάποια σύλληψη, αν υπήρχε και κάποιο που υπερεύαινε αρκετά τον βαθμό μέθης από το αλκοτέστ. 97 πάντως είχαμε για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος το Μάιο παραβάσεις. 67 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. 8 για φθαρμένα ελαστικά και αυτά ελέγχονται, προσοχή, από την τροχέα. Ασφαλώς για την ασφάλειά μας πρέπει να ελεγχθούν και τα ελαστικά μας. 8 είχαμε παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά. 48 για αντικανονικό προσπέρασμα. 20 για αντικανονικούς ελιγμούς και 2 για παραβίαση προτεραιότητας. Μας θυμίζουν από τη Διεύθυνση Γενική Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ότι στο πλαίσιο των ελέγχων οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικου Οδικής Κυκλοφορίας για την οδική ασφάλεια, που είναι υπόθεση όλων μας. Δηλαδή, να οδηγούμε με σύνεση, με προσοχή, να ακολουθούμε τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της τροχέας. Και οι συμβουλές, οι οποίες είναι και άλλες, που δημοσιοποιούνται έτσι προς ενημέρωση και προς γνώση και συμμόρφωση του κοινού από την τροχέα. Οι συμβουλές θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής κουλτούρας, καταλήγει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Για να μην τριγνήσουμε άλλα θύματα στην ουσία, στους δρόμους μας. Αυτό είναι. Στον χώρο της αστυνομίας θα μείνουμε για λίγο ακόμα, διότι είχαμε και τον πολιτικό τους προϊστάμενο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να είναι εδώ, τον αστυνομικών πολιτικό προϊστάμενο εννοώ, τον κύριο Χρυσοχοίδη την Παρασκευή, ο οποίος συναντήθηκε και με την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Και αντίστοιχα, οι δύο ενώσεις εξέδωσαν ενημερωτικά δελτία ανακοινώσεις για αυτές τις συναντήσεις που είχαν με τον Υπουργό τους. Η μία πιο σύντομη ανακοίνωση μας έρχεται από την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της περιφέρειάς μας. Μας γνωρίζουν ότι την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη, η αντιπροσωπεία της Ένωσής τους, απαρτιζόμενοι από τον πρόεδρο της Ένωσης Παπαθεμελή Άγγελο και τον τρίτο αντιπρόεδρο Καμάργιο Δημοσθένη, συναντήθηκαν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη Μιχάηλ, στο πλαίσιο επίσκεψης του κυρίου Υπουργού στον Εύρο, αναφέρει στην ανακοίνωση της Ένωσης. Κατά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης των Αξιωματικών, αφού καλωσόρισε τον Υπουργό στην ακριτική μας περιφέρεια, αρχικά επικεντρώθηκε στην ανάλυση θεσμικών, οικονομικών και ασφαλιστικών ζητημάτων. Ακολούθως τέθηκαν ειδικότερα ζητήματα αστυνομικής φύσεως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τονίστηκε ο αγώνας των

Αυτό. Και από την πλευρά της Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης τώρα, που συναντήθηκε με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Μας ενημερώνουν ότι η αντιπροσωπεία της Ένωσης, αποτελούμενη από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, δηλαδή από τον κύριο Πεζικίδη Παναγιώτη, που είναι ο νέος πρόεδρος, και από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Λίτσκα Νικόλαο, συναντήθηκαν με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Εκεί τέθηκαν σημαντικά ζητήματα, λένε, που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό και τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Από την Συνδικαλιστική Ένωση της Ορεστιάδας δεν βλέπουμε να εκδόθηκε κάποια ανακοίνωση. Δεν θα ήταν εκεί, μάλλον. Δεν πήγαν στη συνάντηση, δεν καλέστηκαν, δεν πρόλαβαν, ήταν μακριά ή πήγαν και δεν εξέδωσαν ανακοίνωση ακόμα. Μπορεί να πάρουμε κάποια ενημέρωση μέσα στην ημέρα. Λογικά θα πρέπει να ήταν, γιατί έφτασε και μέχρι Ψαθάδες ο κ. Χρυσοχοΐδης. Ίσως να συναντήθηκαν εκεί ή να πήγαν και στην Αλεξανδρούπολη όταν έγινε η σύσκεψη με τους αξιωματικούς. Πάντως, για να δούμε και την ανακοίνωση από την πλευρά της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι λένε οι εκπρόσωποι τους, ο πρόεδρος και ο γραμματέας, έθεσαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό της υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Υπουργό. Το εξέφρασαν αρχικά τις θερμές τους ευχαριστίες για την ικανοποίηση των διαχρονικών ετοιμάτων τους σχετικά με την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης μέσω τακτικών μεταθέσεων. Άρα αυτό λύθηκε, καταλαβαίνουμε, από την ανακοίνωση. Ανταποκρίθηκε ο Υπουργός, ικανοποίησε τα διαχρονικά αιτήματα των αστυνομικών, ενισχύθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με τακτικές μεταθέσεις. Ο φετινός αριθμός συναδέλφων, λένε, που μετατίθενται στη Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Παράλληλα, τον ευχαρίστησαν οι αστυνομικοί για τη σημαντική ενίσχυση των υπηρεσιών που παρουσιάζουν αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση μέσω αποσπάσεων προσωπικού, καθώς και για την ένταξή τους στις υπηρεσίες αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος. Στο Τελωνείο, προφανώς, και σε άλλα σημεία τουριστικού αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος. Από την πρώτη παράγραφο βλέπουμε την ικανοποίηση των αστυνομικών της Αλεξανδρούπολης. Από την ανταπόκριση του Υπουργού στα διαχρονικά τους αιτήματα, με τακτικές μεταθέσεις, με αποσπάσεις στις υπηρεσίες σε περιόδους αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης και ικανοποίηση τέλος πάντων των αιτημάτων τους. Στη συνέχεια όμως το έθεσαν και τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με την καθυστέρηση της ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάρου της Αλεξανδρούπολης. Είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή, αλλά και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας, λένε οι αστυνομικοί. Καλά και για την κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, θα αποσυμφοριστεί το κέντρο, εκεί όπου βρίσκεται τώρα η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, στο κέντρο της πόλης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη επαναλειτουργίας του περιφερειακού ιατρίου. Αυτό πάλι δεν λύθηκε το πρόβλημα τόσο καιρό, που δεν έχει γιατρού, δεν έχουν γιατρούς δικούς τους οι αστυνομικοί και στο περιφερειακό τους ιατρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, αφού αποσπάστηκαν, να θυμίσουμε, στη σχολεία στη φυλάκων του Δημοτήχου, και έτσι ζητούν εκ νέου να στελεχώσουν το περιφερειακό τους ιατρείο με επιπλέον ιατρικό προσωπικό. Ανέδειξαν δηλαδή τη σπουδαιότητα της υγειονομικής περίθαλψης των αστυνομικών, δίνοντας έμφαση στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης προς το προσωπικό ειδικότερα. Συζήτησαν και για τα σοβαρά προβλήματα, λένε, που παρατηρούνται στο τμήμα διαβατηριακού ελέγχου των κήπων, όπου καταγράφονται πολλιώρες καθυστερήσεις λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας. Ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι είναι πλήρως ενημερωμένος για τα ζητήματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Και τέλος, επανακατέθεσαν το πάγιο αίτημα της Ένωσής τους για την ίδρυση τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων εντός των ορίων εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη στελέχωσης του τμήματος μέσω έκτακτων μεταθέσεων, καθώς πρόκειται για νεοειδρυθήσα υπηρεσία. Καταλήγοντας τώρα, ο κ. Χρυσοχοΐδης επέδειξε, λένε, γνώση των περισσότερων ζητημάτων που του τέθηκαν. Αναφορικά με το νέο αστυνομικό μέγαρο, τι εξέλιξη έχουμε, ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι το έργο βρίσκεται σε τελικό στάδιο ορίμανσης. Μάλιστα. Και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στο προσεχές διάστημα. Καλά, τίποτα δεν μας λέει αυτό. Πρακτικά καμία απάντηση. Βρίσκεται σε τελικό στάδιο ορίμανσης και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στο προσεχές διάστημα. Ωραία, για τον αστυνομικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού. Όσον αφορά τώρα στο περιφερειακό ιατρείο και την ίδρυση του τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων, ο Υπουργός κατανόησε, λένε, πλήρως την αναγκαιότητα ενίσχυσης και στελέχωσης τους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα εξετάσει τα θέματα διεξοδικά και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Καλά, πάλι καμία απάντηση. Θα εξετάσω τα θέματα σας και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση θετικών λύσεων. Αυτό τους είπε. Καλή μου, τι θα τους έλεγε. Δεν θα το εξετάσω το θέμα σας και δεν θα προσπαθήσω καθόλου. Όχι. Και η Ένωση καταλήγει, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των ζητημάτων και να διεκδικεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της καθημερινότητας των συναδέλφων τους, προς όφελος τόσο του προσωπικού όσο και της ασφάλειας των πολιτών. Υπογράφει για τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης ο νέος πρόεδρος ο κ. Πεζικίδης Παναγιώτης και ο Γενικός Γραμματέας Λίτσκας Νικόλαος. Την ανακοίνωση. Λοιπόν, εδώ παρά 5, παρά 4, 11 παρά 4. Με ένα τραγούδι θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 11.

Επιστρέφοντας θα έχουμε τη δυνατότητα να μας πει πολλά περισσότερα, να μας πληροφορήσει, να μας ενημερώσει σχετικά με όλα αυτά τα τρέχοντα της Αλεξανδρούπολης, ο ίδιος ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Ζαμπούκης, που θα είναι κοντά μας σε λίγο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
13: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο.
14: Επιστροφή στη ζωντανή ροή του προγράμματος μας, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ. Φτάσαμε 7 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα Δευτέρα 8 του Ιούνιου. Έχουμε ένα ατύχημα στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, ακριβώς εκεί στη διασταύρωση με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο Γιάννης Βαλικούδης είναι στο σημείο, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σε λίγο. Προς το παρόν όμως θα συνεχίσουμε με από εκεί που σταματήσαμε τις διαφημίσεις και όπως σας προειδέασα σχετικά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης ζωντανά μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, τον κύριο Γιάννη Ζαμπούκη.
15: Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα σε όλους.
14: Καλή εβδομάδα.
15: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
14: Να είστε καλά. Μας δώσατε την αφορμή, κύριε Ζαμπούκη, άλλη μια αφορμή. Πολλές μας δίνετε καθημερινά, αλλά είναι αλήθεια τώρα με την ΜΕΘ Παίδων που απασχολεί ένα ζήτημα όλη την περιφέρειά μας. Από Δωδεκάνησα και πάνω.
15: Ακριβώς. Για όλη την περιφέρειά μας.
14: Το θέσατε, βρήκατε την ευκαιρία εκ νέου να το θέσετε στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θα ήθελα να παρακαλώ λίγο την υπομονή σας να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης με το βίντεο που κυκλοφόρησε με τις δηλώσεις μπροστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ολιγόλεπτο να ακούσουμε ακριβώς τι του ζητήσατε και τι σας απάντησε για να μας το σχολιάσετε μετά.
16: Στο Δημαρχιακό Μέγαρο και στην σύντομη έτσι, συνομιλία που είχαμε, εκθέσαμε το ζήτημα, την εκκρεμότητα μάλλον που υπάρχει τη μεγάλη από την ανταποδοτική παρουσία της εταιρείας Gastrates Αλεξανδρούπολη για τη δημιουργία της ΜΕΘ Παίδων στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκθέσαμε όλο το χρονοδιάγραμμα, όλα τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και τη μεγάλη απάντηση, τη συνένεση που πρέπει να δώσει το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να δημιουργηθεί. Υπάρχουν βάσιμες αντιρρήσεις, οι οποίες όμως ελπίζω, κύριε Γεωργιάδη, στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως υποσχεθήκατε πριν από λίγο, να εξεταστούν εκ νέου και να μπορέσουν, αν μη τι άλλο, να εξαλειφθούν προκειμένου να αποκτήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μία μονάδα για τα παιδιά, για να τη διαχειριστούμε όλα τα έκτακτα περιστατικά που παρουσιάζονται όχι μονάχα στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας, αλλά και από τα νησιά της Δωδεκανήσου. Είναι πάγιο αίτημα τόσο των τοπικών κοινωνιών, όσο και της διοίκησης του νοσοκομείου, καθώς τον συμπεριέλαβε στο οργανόγραμμά της την ίδρυση και τη λειτουργία της μονάδος αυτής. Οπότε από εδώ και πέρα η τελική απόφαση, απάντηση, αν θέλετε, στο διαχρονικό αυτό των τελευταίων ετών αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της χορηγούσας εταιρείας είναι η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδος στην περιοχή μας.
17: Λοιπόν, να ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο για τη συνάντησή μας, για την πολύ καλή μας συνεργασία. το νοσοκομείο Αλεξανδροπόλεως, οτιδήποτε χρειάζεται, απευθύνεται στο Δήμο και έχει πάντα ευήκο ανότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Το θέμα της ΜΕΘ παιδού είναι κάτι που το εξετάσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θέλω να λάβω δέσμευση, προτού είμαι βέβαιος ότι θα βρω στελέχωση για την ΜΕΘ παιδού. Γιατί το να φτιάξουμε κάτι που απλώς δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό δεν έχει νόημα. Μπορεί η πόλη να αξιοποιήσει πόρους με κάποιον άλλο πιο επικοδομητικό τρόπο. Όμως, επειδή δέχομαι ότι αυτό είναι ένα αίτημα που καίει την κοινωνία της Αλεξανδροπόλεως, που είναι μια πόλη που την αγαπώ πάρα πολύ, που αναπτύσσεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς και είμαστε όλοι οι Έλληνες περήφανοι γι' αυτό, θα το δούμε πολύ μεγάλη προσοχή και θα επανέλθω πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μέρκελ.
18: Καλώς ήρθατε.
14: Αυτά είπε ο κύριος Γεωργιάδης, απαντώντας τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Ζαμπούκης είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Δήμαρχε, το σχόλιο σας τώρα μετά από όλα αυτά.
15: Ήταν μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε, γιατί κλείσαμε ήδη 3 χρόνια mm-hmm. με την πρότασή μας αυτή, αν γίνεται ή δεν γίνεται. Και όπως ακούσατε και από την απάντηση, είναι μια τελευταία έτσι, ευκαιρία, προσπάθεια, απόπειρα να υπάρξει μια θετική ή αρνητική συνένεση ή απόρριψη. Η γενικότερη άρνηση οφείλεται στην έλλειψη δυνατότητας τελέχωσης. Δηλαδή έφερε ο κύριος Υπουργός μια σειρά από παραδείγματα σε άλλα νοσοκομεία για αντίστοιχες σχετικά θέσεις, ότι προκύπτουν διαγωνισμοί, δεν έρχονται. Εκεί είπαμε ότι καλύπτουμε, επιδοτούμε και, και τους γιατρούς που είναι να έρθουν. Έτσι και έχουμε στο σχεδιασμό στο Altina Mazi να κάνουμε και σπίτια φιλοξενίας, δωμάτια φιλοξενίας για τους νέους γιατρούς. Οπότε το πρώτο που θα θέλω να κρατήσετε είναι ότι είναι η τελευταία προσπάθεια που γίνεται για την οριστική είτε συνένεση ή απόρριψη του αιτήματός μας.
14: Αυτές ήταν οι βάσιμες αντιρρήσεις του ότι δεν καλύπτονται οι θέσεις με τις προκηρύξεις που δημοσιεύουν.
15: Κύριε Πατούνα, έχουμε όλο το υπόλοιπο, έχει πάει έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Ξεκινώντας από το νοσοκομείο, το οποίο προς τιμήν του το συμπεριέλαβε στο οργανόγραμμα, πήρε όλες αυτές τις διατυπώσεις που απαιτούνται. Είχαμε την στήριξη από τους Δήμους της Περιφέρειας και από την ΠΕΔ και την Περιφέρεια, όπου πήραν αποφάσεις αντίστοιχες με ψηφίσματα υποστηρικτικά της προσπάθειας αυτής. Η τεκμηρίωση θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ καλή ως άψογη, θα έλεγα, είτε με πληθυσμιακά κριτήρια, είτε με οικονομικά κριτήρια, είτε με χιλιομετρικά κριτήρια, είτε με γενικότερης προσέγγισης για θέματα ασφάλειας και στήριξης της περιοχής. Οπότε το μοναδικό που μένει άλυτο και αναπάντητο είναι γιατί δεν στελεχώνεται ή με ποιον τρόπο θα μπορέσει να στελεχωθεί η μονάδα αυτή.
14: Ναι. Απάντηση θα τη δώσει το Υπουργείο, δεν τη δώσουμε εμείς. Εμείς έχουμε κάνει όλα όσα απαραίτητα έπρεπε να γίνουν, όπως λέτε. Ακόμα και η Ιατρική Σύλλογη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράστηκαν. Όλοι. Όλα οδηγούν στο να γίνει, στο ότι πρέπει να γίνει.
15: Είχαμε ένα παράπονο, ας πούμε, ότι όταν ξεκινήσαμε εμείς το αίτημα αυτό πριν από 3 χρόνια, τότε υπάρχει και υπόφαση από το Υπουργείο Υγείας να ιδρυθεί αντίστοιχη μονάδα στη Λάρισα. Αν υπολογίσετε το Λάρισα Αθήνα ή το Λάρισα Θεσσαλονίκη, που ήδη στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί, αντιλαμβάνεστε ότι υπερισχύει ο ισχυρισμός ότι το Ορεστιάδα Θεσσαλονίκη, να μην σας βάλω το Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη, ούτε το Αϊστράτης Θεσσαλονίκη, είναι διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια χιλιομετρική απόσταση. Να πάμε στα οικονομικά κόστη. Μια αεροκομιδή από την Ορεστιάδα ή από την Λίμνο για τη Θεσσαλονίκη είναι 30.000 ευρώ περίπου αναδρομολόγιο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός είναι και ο μέσος μισθός ενός εργαζόμενου νοσηλευτή το χρόνο, γιατρού ίσως, για να μην το γενικεύω, από την αμοιβή του για την παροχή της νοσηλευτικής ή ιατρικής του υπηρεσίας στο νοσοκομείο. Θέλετε ότι η Θεσσαλονίκη πολλές φορές δεν μπορεί να καλύψει τις δικές μας ανάγκες γιατί είναι πλήρης. Αντιληφθείτε το μέγεθος χιλιομετρικά και οικονομικά για την διακομιδή στην
14: Εμείς όλοι
15: Αθήνα.
14: Τα έχουμε αντιληφθεί αυτά. Ο αρμόδιος υπουργός τα έχει αντιληφθεί, κύριε Δήμαρχε, διότι εντάξει τα οικονομικά κόστη, εδώ μιλάμε για κόστη σε ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε για 2 παιδάκια που τα τελευταία 2 χρόνια χάθηκαν επειδή δεν υπήρχε μέτρη στην περιοχή.
15: Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχει αντιληφθεί και αυτή είναι η νότα αισιοδοξία που κρατάω και θέλω να μοιραστώ μαζί σας.
14: Καλό είναι
15: ότι για τελευταία φορά θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κι εμείς αν δεν μπορεί να γίνει αυτή η ΜΕΘ με τα 2, 4, 6 πλήρως εξοπλισμένα κρεβάτια που μας έχει υποσχεθεί, έχει την πρόθεση να δωρήσει η εταιρεία η Gastrate, να δούμε σε ποιο άλλο σημαντικό τομέα της καθημερινότητάς μας πρέπει να επενδυθούν τα χρήματα αυτά, διότι υπάρχει και η οικονομική ομοιρία από την άλλη πλευρά, αλλά και ένα ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό, διότι όταν μιλάμε για το νεύρο, αφού μιλάμε για Αλεξανδρούπολη και Εστιάδα αυτή τη στιγμή και μιλάμε για την ασφάλεια, δεν είναι μονάχα η στρατηγική, η εθνική, η εδαφική μας ασφάλεια κυρίως, είναι προφανώς και η υγειονομική που θα πρέπει να έχουν τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, όσο οι προσωρινά και φυσικά και οι επισκέπτες της περιοχής.
14: Κύριε Δημαρχέ, η δωρεά της Gastrate είναι εξασφαλισμένη, πριν δύο χρόνια έγινε και...
15: Είναι εξασφαλισμένη, δεδομένη και σε εκκρεμότητα. Επειδή είναι μια μεγάλη δωρεά, δεν θέλαμε να αναλωθεί σε μικρότερες δωρεές ή σε υποκατηγορίες σχετικές με την υγεία. Την κρατάμε διότι ήταν σε εκκρεμότητα με αυτό και σας είπαμε την επίσκεψη αυτή, η οποία είναι και η πρώτη που γίνεται από την πλευρά του Υπουργού ως φυσική παρουσία αυτοπροσώπου στην Αλεξανδρούπολη, δόθηκε ευκαιρία να πούμε τα σίκα-σίκα, τη σκάφη-σκάφη και να έχουμε μια τελευταία προσπάθεια να, για οριστική είτε συνένεση είτε απόρριψη του αιτήματος.
14: Εσείς προς τα πού βλέπετε να κινείτε, σε συνένεση ή σε απόρριψη?
15: Κοιτάξτε, εστικτοδός θα σας πω ότι αν κάποιος πραγματικά θέλει να ενισχύσει την περιφέρεια και όλα αυτά που λέμε για τους εθνικούς, δημογραφικούς και λοιπούς λόγους, θα έπρεπε να στηρίξει το αίτημα αυτό με οποιοδήποτε οικονομικό κόστος. Ή τουλάχιστον να γίνονται οι προκηρύξεις και να έρθει στο τέλος και να πει: εγώ έκανα ένα διαγωνισμό, έκανα δεύτερο παραλυτικό, έκανα τρίτο παραλυτικό και δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις αντίστοιχες ειδικότητες να έρθουν να στελεχώσουν τις κοινές αυτές θέσεις. Οπότε κατέβαλα την προσπάθεια και θα αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα είναι κάπου αλλού. Γιατί δεν υπάρχουν επιπλέον κίνητρα να έρθουν γιατροί, δεν έχει σημασία αν είναι νέος ή παλιός κάποιος, και να λάβει υπεύθυνα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης την ευθύνη για τη λειτουργία και τη στελέχωση μιας τέτοιας μεθ.
14: Τι θα μπορούσε να προσελκύσει γιατρούς στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για μια τέτοια μεθ? Δηλαδή, ποιο θα ήταν το ισχυρότερο κίνητρο, λέτε?
15: Ξεκινάμε βασικά από τις αμοιβές των γιατρών.
14: Άρα είναι θέμα υπουργείου υγείας πάλι.
15: Εξειδικεύεται έτσι ακριβώς. Εμείς στο κομμάτι μπορούμε να συνδράμουμε, δηλαδή μια επιδότηση τύπου στεγαστική ή διατροφική. Το λέω έτσι ελαφρά την καρδία. Θα μπορούσε να βοηθήσει και να μετριάσει το κόστος διαβίωσης στην περιοχή μας. Από εκεί πέρα νομίζω ότι...
14: Είναι η Αλεξανδρούπολη και όλες μιλάμε για μια καλή ποιότητα ζωής. Δεν μιλάμε για μια απομακρυσμένη. Πλέον μιλάμε για μια Αλεξανδρούπολη ταχαίως αναπτυσσόμενη.
15: Κύριε Πατρούνα, το κίνητρο πρέπει να ξεκινάει πολύ νωρίς. Τη στιγμή που αποφασίζει κάποιος τι ειδικότητα θα ακολουθήσει. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζει ο πτυχιακός φοιτητής ότι κατά την ειδικότητα θα πρέπει να πάρει μια αντίστοιχη με τις ειδικότητες που απαιτούνται για τη στελέχωση των θέσεων σε μια μεθ παιδών, και από εκεί να ξέρει ότι θα έχει ένα βάθος χρόνου εγγυημένη τη συμπαράσταση και της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να κάνει και τον οικονομικό του αλλά και τον προσωπικό του λογαριασμό, διότι προφανώς ένας άνθρωπος που θα έρθει να στελεχώσει εδώ στην Αλεξανδρούπολη θα φέρει και την οικογένειά του και τα υπόλοιπα προσωπικά και επαγγελματικά του συμφέροντα.
14: Ωραία, για να μιλήσουμε σε μια ρεαλιστική βάση, σας μετέφερε ο Υπουργός πιθανόν ενδεχομένως ότι δεν υπάρχουν ειδικευμένοι ιατροί για αυτές τις κλίνες μεθ, για τις κλινικές μεθ παιδών. Υπάρχει έλλειψη στη χώρα γενικότερα από αυτό το επιστημονικό προσωπικό, γιατί αυτό θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
15: Όχι, συγκεκριμένη συζήτηση δεν έγινε. Ωραία. Χρησιμοποίησα παραδείγματα από άλλα νοσοκομεία που προκυρήσουν διαρκώς διαγωνισμούς για κενές στο οργανόγραμμα θέσης και δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση. Επειδή όμως τρία χρόνια το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά ως Δήμος Αλεξανδρούπολης το ζητούμενο αυτό, ξέρουμε ότι και δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί, αλλά και δεν βγαίνουν στην ειδικότητα αυτή ιδιαιτέρως διαθέσιμοι γιατροί, που φυσικά αν υπάρξει τέτοια ειδικότητα από τα δικά μας πανεπιστήμια, προφανώς και θα προτιμήσει θέσεις στα λοιπά νοσοκομεία της Δυτικής Ευρώπης, όπου οι αμοιβές των γιατρών είναι διπλάσιες και τριπλάσιες.
14: Αυτό λοιπόν εννοούσε ο Υπουργός, γιατί δεν μπόρεσα και εγώ να καταλάβω στο προφορικό του λόγο τι σημαίνει να αξιοποιήσει τους πόρους η πόλη με κάποιον άλλο πιο επικοδομητικό τρόπο, εννοώντας τη δωρεά της Gastrate. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τη χρηματοδότηση, αλλά μήπως τελικά την αξιοποιήσουμε αλλιώς? Αυτό εννοούσε.
15: Αυτό εννοούσε, αλλά επειδή έχει την έννοια της ανταποδοτικότητας προς την τοπική κοινωνία, η τοπική κοινωνία αυτή που θα αξιολογήσει τις ανάγκες της και θα βάλει προτεραιότητες. Η πρόταση αυτή ήταν μια δική μου προσωπική σκέψη, διότι τότε
14: το συζητούσαμε πριν δύο χρόνια, το θυμάμαι, το λέγαμε.
15: Όχι, τότε... Πατούρα, τότε είχε συμπέσει χρονικά να έχουμε μια πόλη ενός παιδιού από το διδημότυχο.
14: Από την Αριστιάδα, δηλαδή το διδημότυχο κατέληξε το παιδάκι στο νοσοκομείο.
15: Και μια απώλεια ενός παιδιού από τη Θάσο, με την Με τη μητέρα του οποίου παιδιού είχα μιλήσει, με βοήθησε στη συλλογή υπογραφών, επέμενε στο να έρθουμε πιο κοντά και με τους δήμους εκεί και τις συλλογικότητες περιοχής της δυτικής πλευράς της περιφερειάς μας, με την Καβάλα και τους λοιπούς δήμους εκεί. Είχαμε κάνει μια πολύ καλά οργανωμένη, σε πλαίσιο δομημένη υποστηρικτική προεργασία, προκειμένου όλο αυτό το πακέτο να φτάσει κάτω στο Υπουργείο και να φαίνεται ότι είναι μια καθολική αίτηση των ανθρώπων της περιοχής για την ίδρυση της ΜΕΘ.
14: Ναι, να το θυμίσουμε για την ιστορία ότι το Μάρτιο του 24, όταν μιλούσαμε πάλι μαζί σε συνέντευξή μας για αυτό το θέμα, μας λέγατε ότι είναι ήδη δεσμευμένες οι χρηματοδοτήσεις για δύο κλίνες ΜΕΘ παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο.
15: Από το 24, χωρίς να είμαι γεννήσει προς διακόπτω, μέχρι το 26 θα είχαμε φτάσει ήδη 7. Και στις 6.
14: Στις 6,
15: η συμφωνία ήταν δύο αναχρόνων να προστίθεται.
14: Ναι, αυτά όλα πέρασαν δύο χρόνια λοιπόν, είδαμε ότι δεν έγινε τίποτα. Φτάσαμε να το ξαναθέτετε το θέμα στον Υπουργό και να περιμένουμε τώρα την τελική του απόφαση. Αν θα μπορέσει να βρει άκρη, λύση, κίνητρα, να δώσει λύση στο πρόβλημα ή να το αφήσουμε να το ξεχάσουμε και να πάμε στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης πλέον, μόνο εκεί να λειτουργεί ΜΕΘ παιδών, όπως και τώρα. Και η αβεβαιότητα να συνεχίσει να υπάρχει στους γονείς, αν κάτι πάθει ένα παιδάκι χτύπα ξύλο στην περιοχή, πότε θα προλάβει να φτάσει ως εκεί, να διασωληνωθεί. Να...
15: Δεν είναι μονάχα αυτό. Θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες θέσεις. Διότι δεν είναι μονάχα τα βαρέως τύπου περιστατικά. Έχουμε και περιόδους με έξαρση αναπνευστικών λοιμόξεων που μου έχει μείνει από τη συζήτηση που είχα κάνει με τον αντίστοιχο γιατρό εδώ. Που όλα τα παιδιά αυτά χρειάζονται είτε μικρή, είτε μεσαία, είτε πολύ μεγάλη υποστήριξη ιατρική.
14: Τώρα, κύριε Δήμαρχε, είχατε και άλλες επισκέψεις αυτό το διάστημα. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια το τι άφησαν αυτές οι επισκέψεις στην περιοχή.
15: Είχαμε την κυρία Ζαχαράκη. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε μια σειρά από πάρα πολλά σχολεία τα οποία ζητάμε λεφτά. Διεκδικούμε χρήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε δύο νηπιαγωγεία. Είναι χρηματοδοτούμενα. Σε λιγότερο από χρόνο θα είναι ετοιμοπαράδοτο για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Έχουμε ήδη έτοιμο το 13ο δημοτικό σχολείο. Θέλουμε χρήματα. Είμαστε στο σχεδιασμό, είμαστε παραπάνω από τα μισά για το πρώτο μουσικό δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα, μουσικό γυμνάσιο, μουσικό λύκειο και άλλα δύο δημοτικά σχολεία, ένα εκ των οποίων είναι η πρόθεσή μας να μεταφέρουμε εκτός του κέντρου του αστικού ιστού το τρίτο δημοτικό σχολείο, για να έχουν τα παιδιά αντίστοιχη ποιότητα στους χώρους που λείπουν ήδη, από συνάθρηση κοινού μέχρι χώρους εκγύμνασης, υπολογιστών κτλ. Άρα και έχουμε επίσης και το πιο ωριμό ειδικό δημοτικό και ειδικό νηπιαγωγείο στο 78 οικοδομικό τετράγωνο. Άρα δύο ειδικά σχολεία, τρία μουσικά 5, δύο δημοτικά 7 και ένα το 13ο, 8 σχολικές καινούργιες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι όλες σε πολύ καλή φάση ωριμότητας, που σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα έχουμε χρήματα, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε και να χτίσουμε καινούριο σχολείο για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Χρηματοδότηση χρειαζόμαστε. Μας υποσχέθηκε ότι θα οργανώσουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα συναντήσεις με τους αντίστοιχους υπουργούς, ξεκινώντας από τον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε σιγά σιγά να δρομολογηθεί και το δεύτερο και πιο σημαντικό, αν θέλετε, μέρος, το οικονομικό. Διότι όχι μονάχα να κάνουμε σχολεία, αλλά θέλουμε να κάνουμε σχολεία σαν αυτά που πήγαμε και είδαμε με την ομάδα του Δήμου στα πλαίσια της αδελφοποίησης με τρεις γερμανικούς Δήμους, ολοκένουργια, στην Γερμανία. Δύο κλιματικά κτίρια με ενεργειακές αναβαθμίσεις, με εξειδικευμένες θέσεις για όλους τους μαθητές, θέσεις ενώ χώρους, ακόμα και παιδιά που ακόμα μπαινοβγαίνουν στο φάσμα του αυτισμού, που μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, για ειδικούς χώρους απομόνωσης, προχωρημένα σχολεία, τα οποία φυσικά είναι μια πολύ καλή πρακτική που θα θέλαμε στα πλαίσια της αδελφοποίησης αυτής να την αντιγράψουμε, να την υιοθετήσουμε και για το δικό μας το Δήμο.
14: Ξέρετε, τώρα νομίζω ότι σας μεταφέρω και τη σκέψη όσων σας ακούνε από το Βόρειο Εύρο για αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Δήμαρχε, και εγώ σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν

0: Πόρα.
1: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όλοι συγκεντρώνονται πλέον στην Αλεξανδρούπολη και αυτό είναι το, όχι το ανεπιθύμητο, είναι το άσχημο, γιατί το λέω ότι φαντάζεσαι σαν ένας γίγαντας με γυάλινα πόδια.
0: Εκεί θα σας πήγαινε, γιατί αυτή η φράση σας ακόμα είχε στα αυτιά μας πριν 1,5 μήνα το ακούσαμε στο φόρουμ του τηλεφώνου, το λέτε. Και εμείς εδώ το αντιλαμβανόμαστε πλήρως για πώς το είπατε. Δεν ξέρω στην Αλεξανδρούπολη αν το καταλαβαίνουν οι κάτοικοι εκεί, αλλά εμείς είμαστε τα γυάλινα πόδια εδώ, έτοιμοι να σπάσουμε.
1: Έχω κάνει δύο προτάσεις, αν θέλετε, δώστε μου την ευκαιρία να τις μοιραστώ και μαζί σας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ας πούμε, υπάρχουν μια σειρά από δημοτικοί υπάλληλοι που είναι από την Αλεξανδρούπολη, οι οικογένειές τους μένουν εδώ και διορίζονται. Προχθές ήρθε μια κυρία, διορίστηκε στον Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού. Δύο παιδάκια, θυμάμαι, 3 και 5 χρονών. Ένας άλλος κύριος, ο οποίος με ενέπνευσε για να κάνω και την πρόταση αυτή, διορίστηκε σε έναν Δήμο της Θεσσαλονίκης και πήγε να έρχεται τα Σαββατοκύριακα να βλέπει την οικογένειά του. Ένας άλλος επίσης είναι δημοτικός υπάλληλος κάπου στην κεντρική στερεά Ελλάδα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις όταν διορίζεται κάποιος, να πούμε και τον κανόνα αυτό. Θα πρέπει ανάλογα με το διαγωνισμό με τον οποίο μπήκε από 2 έως 5 χρόνια να υπηρετήσει την θέση την οποία διορίστηκε στο Δήμο που διορίστηκε. Ας πούμε, αυτοί που είναι πολύ περισσότεροι από αυτό που νομίζουμε, διότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι από εδώ αλλά δουλεύει στο υπόλοιπο δημόσιο, να μιλήσω για τοπική αυτοδιοίκηση και τις περιφέρειες, ο οποίος αν του δινόταν το δικαίωμα να έρθει αυτό το εμπόδιο, είμαι σίγουρος ότι θα ερχόταν να μετικήσει, να επιστρέψει πίσω στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτό δεν αφορά μονάχα όσους εργάζονται στους Δήμους και τις περιφέρειες. Ανάγκες για δημοτικούς υπαλλήλους έχει και η Οριστιάδα και το Δημότυχο και το Σουφλί και η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη. Αυτό αφορά και άλλα επαγγέλματα του δημόσιου φορέα, όπως είναι με τους νοσηλευτές, όπως είναι με τους αστυνομικούς, όπως είναι με τους πυροσβέστες. Γενικά κάθε εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα, ο οποίος υπηρετεί εκτός της περιοχής μας, να μπορούσε να του δοθεί η δυνατότητα να μετακινηθεί, να επιστρέψει πίσω στον τόπο του, να παραμείνει και να κάνει οικογένεια. Και η δεύτερη πρόταση είναι αυτή που χρησιμοποιώ και εγώ ως παράδειγμα. Πριν από κάποια πολλά χρόνια, το 92 αν δεν κάνω λάθος, ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Φωτιάδης, είχε βγάλει ένα νόμο που έδινε το δικαίωμα όποιος αγόραζε δεύτερη κατοικία στην Αλεξανδρούπολη, με την προϋπόθεση να παραμείνει για 10, αν θυμάμαι καλά, χρόνια συνεχιζόμενα εκεί, απαλλασσόταν από τον φόρο μεταβίβαση, που τότε ήταν ένα 10-12% περίπου. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και τώρα. Το λέω γιατί τότε εγώ είχα ολοκληρώσει σπουδές στη Θεσσαλονίκη, είχα κάνει γραφείο και θεώρησα ότι θα μπορούσε οι γονείς μου πήραν ένα δεύτερο σπίτι στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να επιστρέψω και να εγκατασταθώ τόσο προσωπικά και επαγγελματικά. Και ήταν ένα κίνητρο για εμένα και για πολλούς άλλους τότε Αλεξανδροπολίτες να επιστρέψουμε στην περιοχή μας και να επενδύσουμε στον τόπο μας. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και τώρα. Να δοθούν είτε πλήρως απαλλαγές από το φόρο της μεταβίβασης, είτε να υπάρξει μια κλίμακα ανάλογη για Αλεξανδρούπολη, Σουφλίδη, Δημότυχο και Οριστιάδα, να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα σπίτι χωρίς την φορολόγηση, με τον όρο φυσικά να το ιδιοκατοικήσουν και να μείνουν εκεί. Να μην γίνει ούτε Airbnb, ούτε να το αξιοποιήσουν, να το νοικιάζουν σε λοιπούς.
0: Είναι ένα φορολογικό κίνητρο, λοιπόν. Ξεχωριστό, διαφορετικό.
1: Είναι σημαντικό φορολογικό
0: κίνητρο. Πολύ σημαντικό, γιατί για φορολογικά κίνητρα μιλάμε διαρκώς για την περιοχή μας, αλλά δεν εισακουγόμαστε. Τα είπατε
1: και εσείς. Κύριε Πατούνα, τι λέμε σήμερα? Δύο είναι τα προβλήματα. Είναι η στεγαστική κρίση και δεύτερο είναι η επαγγελματική δυσκολία κρίση. Δηλαδή κάποιο θέλει μια σταθερή δουλειά και μια σταθερή κατοικία. Εάν τα έχει τα δύο και η οικογένεια θα κάνει και παιδιά θα κάνει και θα επενδύσει όσο μπορεί περισσότερο.
0: Τόσο δύσκολα είναι όλα αυτά για το master plan του Εύρους μετά, για τη διακομματική επιτροπή που έκανε το βούλευμα και το έχουμε το πόρισμά της και όλα αυτά να εφαρμοστούν κάποια στιγμή. Αφού τα ξέρουμε, τα μελετάμε, τα λέμε, τα λέτε όλοι. Γιατί
1: εγώ τις προτάσεις αυτές τις έχω δώσει και με την τεχνοκρατική τους μορφή, τις έχω στείλει εκεί όπου πρέπει και να ξέρετε ότι είναι και από τις βασικές σκέψεις, προτάσεις που μοιράζομαι με κάθε μεγάλη επίσκεψη που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη.
0: Πάντως, επειδή είστε δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, για να κλείσουμε με την Αλεξανδρούπολη, η Αλεξανδρούπολη κινδυνεύει αν σπάσουν τα γυάλινα πόδια της. Αυτός ο γίγαντας δηλαδή, τι κινδύνους έχει αν η ενδοχώρα ερημώσει? Γιατί εκεί το εστιάσατε το θέμα.
1: Κοιτάξτε, γιατί δεν υπάρχει η απάντηση ότι κινδυνεύει ή δεν κινδυνεύει. Και ξέρετε, το γυαλί αντέχει και στον χρόνο. Αλλά αν ραγίσει, μετά δεν κολλάει και εύκολα. Είναι πιο πολύ σκέψεις αφύπνισης. Ναι. Ότι πρέπει σιγά σιγά να ενωνόμαστε πάλι και να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις. Οι σκέψεις που σας μοιράστηκα πριν είναι σκέψεις που μπορεί να ενισχύσουν και τη λειτουργία του δημόσιου φορέα με εξειδικευμένο και στελεχωμένο προσωπικό, αλλά να ενισχύσουν και το δημογραφικό, το πληθυσμιακό. Γιατί σκεφτείτε πόσοι αστυνομικοί,

0: στρατιωτικοί, οι νοσηλευτές, οι δημοτικοί, πάλι αυτοδιοικητικοί, πάλι περιφερειακοί, πάλι θα μπορούσαν να στελεχώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες στον υπόλοιπο Εύρο. Η Αλεξανδρούπολη γιγαντώνεται και μαζί δημιουργούνται και ζητήματα στις υποδομές. Mm-hmm. Όταν σας μίλησα πριν για δύο ειδικά σχολεία,
1: είναι για να καλύψουμε,
0: τις αντίστοιχες ανάγκες. Όταν δημιουργούμε δύο δημοτικά σχολεία, δημιουργούμε για να καλύψουμε τις αντίστοιχες και γεωγραφικές και διοικητικές, αλλά και μαθησιακές ανάγκες. Όταν πάμε στα μουσικά γυμνάσια, δημοτικό και λύκειο, πάμε σε πιο εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Άρα ξεκινάμε από τον εκπαιδευτικό τομέα. Στον αθλητισμό, ξέρετε πολύ καλά εξίσου ότι παραδίδεται σε λίγους μήνες κλειστό γυμναστήριο, έρχεται κλειστό καινούριο κολυμπητήριο, έρχονται γήπεδα τένις, κλειστό σπίτι για τη γυμναστική. Οπότε οι αθλητικές υποδομές για να αθληθεί και να κάνει πρωταθλητισμό η νεολαία της πόλης δημιουργούνται. Στη συνέχεια, συντήρησης των παλαιότερων που θα πρέπει να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με τις καινούργιες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ισχυροποιείται μεν, αλλά δεν πάβει όσο υπάρχει δυσανάλογη ανάπτυξη στον υπόλοιπο Εύρο να παραμένει με γυάλινα πόδια.
1: Οι κάτοικοι της πόλης το αντιλαμβάνονται και το εισπράττουν όλο αυτό που μας περιγράφεται, γιατί υπάρχει και μια τέτοια, υπάρχει ένα αφήγημα τέτοιο ότι δεν επιστρέφουν όλα αυτά στους κατοίκους. Αυτή η ανάπτυξη που περιγράφουμε δεν φαίνεται στην καθημερινή ζωή, στο πορτοφόλι του Αλεξάνδρου Πολίτη. Ισχύει.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Το ακούω και το διαβάζω από κάποιες περιπτώσεις.
0: Δεν ξέρω τι διαβάζετε ή τι δεν διαβάζετε.
1: Ούτε ξέρω αν αυτοί που γράφουν.
0: Αν αυτοί που γράφουν είναι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης ή τους σκέπτες ή προσωρινά διαμένουν της, ή πώς τα βλέπαν στις μεγάλες πόλεις που ζούσαν ή στα μικρά χωριά που ζούσαν. Αλλά νομίζω ότι με μια ανάπτυξη παραλιακής, όπου κατέβηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας η ζωή κάτω στην παραλία. Δεν υπήρχε εικόνα αυτή. Βλέπετε και ανάπτυξη υπάρχει. Με τις αλλαγές στις υποδομές. Έχουν παντού ράμπες αμαία, καινούργια πεζοδρόμια, καινούργιοι πεζόδρομοι, να μπορείς να περπατήσεις, να κάνεις τη βόλτα σου με σκυλί, με ποδήλατο, με τα καρότσια σου, έτσι. Με κυποθέατρο που να παραδίδεται και δημοτικό θέατρο που έρχεται η παράδοσή του, άρα χώρους πολιτισμούς που έρχονται να προσθεθούν στις αποθήκες ήδη 1, 2 και 3 και σε ένα 1.700 θέσεων αλτιναμάζει με υπερπαραγωγή δραστηριότητας. Πολιτισμό που ξανά έχετε δει σε 31 μέρες ελευθέρεια να γιορτάζονται 54.
1: Καλά και οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που καλύπτεται και φιλοξενείται δηλαδή, από
0: αυτά που διαβάζετε.
1: Εμείς τα βλέπουμε από μακριά και τα θαυμάζουμε.
0: Για το δίκτυο της δημοτικής συγκοινωνίας που είστε ξανά δει 40 λεπτά. Μην μου μιλήσετε για θέσεις πάρκινγκ, διότι όταν αυξάνεται η κίνηση οικονομική μέσω του τουρισμού, που έρχονται πόσες χιλιάδες ευρώ από μια αγορά τεράστια στην Ευρωπαϊκή Τουρκία με το αυτοκίνητό τους, είναι ο δικός του τουρισμός. Δεν μας έρχονται σαν τα νησιά με τα αεροπλάνα, έρχονται με το αυτοκίνητό τους και είναι φορτωμένο με ανθρώπους το αυτοκίνητο. Όλοι αυτοί πρέπει να μετακινηθούν και να παρκάρουν κάπου. Δώσαμε ένα πάρκινγκ δίπλα στο κολυμπητήριο. Για πάτε να δείτε αν είναι γεμάτο ή όχι. Είναι και θέμα νοοτροπίας. Έχει δημοτική συγκοινωνία την οικονομικότερη σε όλη τη χώρα και τη νούμερο 2 στους δείκτες.
1: Και όλοι θέλουν με τα αυτοκίνητα να πάνε στο κέντρο, έτσι, για να παρκάρουν εκεί κοντά.
0: Όχι μόνο στο κέντρο. Να πίνουμε καφέ από εκεί και να βλέπουμε το αυτοκίνητό μας. Είναι θέμα νοοτροπίας. Σιγά-σιγά όμως αλλάζει. Το σημαντικό, κύριε Πατούνε, είναι ότι ξέρουμε που είναι οι αδυναμίες από την αύξηση αυτή και ξέρουμε και τις λύσεις. Είναι θέμα χρόνου να υλοποιηθούν και να πιστωθούμε και τα αποτελέσματα.
1: Για να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, είμαστε στο ίμιση της δεύτερης θητείας σας, ακριβώς στο ίμιση, 2,5 χρόνια. Με δύο λόγια, τι έγινε, τι δεν έγινε, πόσο ικανοποιημένος είστε μέχρι τώρα, τι πρέπει να γίνει ακόμα, έναν επίλογο στην κουβέντα μας με αφορμή αυτό και αν θα είστε βεβαίως να διεκδικήσετε και την τρίτη θητεία.
0: Θα με αδικήσετε αν με κρατάτε για επίλογο. επιφυλαχτείτε να με φιλοξενήσετε και να κάνουμε μια ώρες συζήτηση. Διότι δεν αξίζει τον κόπο ήδη με τα σχολεία, με τις υποδομές στην εκπαίδευση, με τις υποδομές στον αθλητισμό που σας περιέγραψα λίγο πριν, και τις συγκοινωνικές και τη γενικότερη κουλτούρα και ανατροπία, να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ την πλάτη μας στη θάλασσα. Έτσι έχετε αντιληφθεί τα του επιλόγου που ζητήσατε, έτσι να σας καταθέσω.
1: Τρίτη
0: θητεία. Οπότε θα τα πούμε εκτενώς, παρακαλώ.
1: Τρίτη θητεία διεκδικείτε?
0: Παρόλο που δεν αυγώ να μιλήσω για τη ΜΕΘ, σας λέω αυτό που έχω ήδη ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχω πολλά όνειρα ακόμη για την περιοχή μου. Σας το λέω έτσι για να το κλειδώσω. Ονειρεύομαι πραγματικά να επεκταθεί όλη η παραλιακή της Αλεξανδρούπολης, να φτάσει στο ίδιο μήκος, στο ίδιο πλάτος μάλλον και στην ίδια της έτσι, φυσιογνωμία μέχρι και το τέλος της Χίλης, περίπου στο ύψος του Χοτέλ Χίλη, ώστε να κάνει μια τεράστια διαδρομή περίπου των 4 με 5 χιλιομέτρων και να αρχίσει σιγά σιγά να αποκεντρώνεται από την πλατεία του Φάρου και η επισκεψιμότητα, όλη αυτή η ζωντανιά mm-hmm. που υπάρχει, αλλά για πραγματικά να δώσουμε μια άλλα τύπου Μπαρτσελονέτα, αν θέλετε. Αυτή είναι έχω σαν πρότυπο στο μυαλό μου, εικόνα τόσο για τον κάτοικο, τον τόπιο, όσο και για τον επισκέπτη.
1: Αντιληφθήκαμε πλήρως ότι χρειάζεται και άλλα χρόνια για να τελειοποιήσετε όλα αυτά τα όνειρά σας, κύριε Δήμαρχε. Προς το παρόν, σας ευχαριστήσω. Σίγουρα θα κάνουμε κάποια μεγαλύτερη συζήτηση περισσότερης διάρκειας, γιατί είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά θέματα που αφήνουμε με αυτή την κουβέντα μας. Με αφορμή τη ΜΕΘ παιδών στην Αλεξανδρούπολη και στο νοσοκομείο και με την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη, επεκταθήκαμε και σε άλλα. Σας ευχαριστώ για την διάθεσή σας, την πρόθεσή σας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, ήταν φίλες και φίλοι. Ξεπεράσαμε και το χρόνο μας βεβαίως, ξεφύγαμε. Φτάσαμε 35 λεπτά μετά τις 11. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό διάλειμμα που έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
4: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
7: Βουνό ή θάλασσα?
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
8: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
7: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
8: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 www.eurocamp.gr.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
10: χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού, 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest, μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου, 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
12: Ρε παιδιά, δεν αντέχω να το βλέπω άλλο. Θέλω ραντεβού στον ήλιο τώρα!

0: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, ένα τέταρτο πριν τις 12 η ώρα έχει φτάσει ήδη, πλησιάζει μεσημέρι. Ενδιαφέρουσα η κουβέντα, βλέπω ότι δημιούργησε έτσι και διάφορες σκέψεις και σε εσάς, μοιράζεστε μαζί μας. Για αυτά που κουβεντιάσαμε πριν από λίγο με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ζαμπούκη. Βεβαίως με αφορμή τη ΜΕΘ παιδών που δεν γίνεται ή θα γίνει ή τέλος πάντων θα λάβει την τελική του απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η κυβέρνηση, ο κύριος Γεωργιάδης μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αλεξανδρούπολη και την επανατοποθέτηση του θέματος από τον κύριο Ζαμπούκη προς αυτόν για ίδρυση ΜΕΘ παιδών στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, εφόσον η δωρεά αναγκαστρέτη υπάρχει, να θυμίσουμε, η χρηματοδότηση υπάρχει και αναμένονται αποφάσεις. Ή θα γίνει ή δεν θα γίνει. Τελευταία χρονική προθεσμία που δίνεται προς το Υπουργείο να αποφασίσει, διότι τα χρήματα πρέπει να διατεθούν κάπως αλλιώς αλλού, αν αποφασίσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα διαθέσει αξιοποιώντας τους πόρους για άλλες ανάγκες του. Και θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει το σύντομο, κοντινό μέλλον όπως φαίνεται. Θα πρέπει να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από το Υπουργείο. Ακούσαμε βεβαίως και τις βάσιμες αντιρρήσεις που εκφράστηκαν. Και όλα τα υπόλοιπα σχετικά με τη ζωή στην Αλεξανδρούπολη. Τα γυάλινα πόδια της Αλεξανδρούπολης που είναι ο υπόλοιπος Εύρος, ο εύθραυστος και ο γίγαντας της Αλεξανδρούπολης που κοντεύει να σπάσει, να πέσει. Αν σπάσουν τα δόντια, τα πόδια του να πέσει βεβαίως, δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα, μας είπε ο κύριος Δήμαρχος Αλεξανδρούπολη από όλο αυτό. Βεβαίως ένας γυαλί που είναι ανθεκτικός στον χρόνο, αλλά από την άλλη όταν σπάσει και να κολλήσει τα σημάδια φαίνονται. Μεταφορικά όλα αυτά. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα και από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης θα πάμε στο Δήμο Διδημοτήχου, συνεχίζοντας με την ειδησιογραφία των τελευταίων ημερών, έτσι όπως και μόνο από το radioevros.gr και από το Radio Evros ακούσατε και διαβάσατε για τη συγκεκριμένη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διδημοτήχου και της έδρας UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός. Το Σάββατο το απόγευμα, το βράδυ, έγινε αυτό στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας, στο Παλιό Δημαρχείο, στο Διδημότυχο, έγινε αυτή η τελετή. Έχει ιδιαίτερη αξία, θεωρείται, και έτσι το υποστήριξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού για το Διδημότυχο. Αυτό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Η ειδική τελετή με το μνημόνιο να υπογράφουν ο ίδιος ο Δήμαρχος Δημοτήχου κ. Χατζηγιάννογλου και ο ίδιος ο καθηγητής επικεφαλής της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός, ο κ. Δημήτρης Βέργαδος. Έχει και πολλές άλλες ιδιότητες ο κ. Βέργαδος σε πολλές επιτροπές αλλά και σε διάφορους νευραλγικούς τομείς του κράτους και του UNESCO και γενικότερα και ειδικότερα. Θα μείνουμε μόνο σε αυτή την ιδιότητα του επικεφαλής της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός, του καθηγητή του κ. Δημήτρη Βέργαδου. Σημαντικές παρουσίες επίσης κατά την τελετή ήταν η κυρία Τζικώστα εδώ, η μητέρα του γνωστού Ευρωπαίου Επιτρόπου, πρώην Περιφερειάρχη, η οποία είναι και πρόεδρος της UNESCO στη χώρα. Οπότε ήταν και αυτή που μαζί με την κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου συνετέλεσαν οι δύο κυρίες στο να φτάσουμε στην τελετή υπογραφής στο Διδημότυχο. να προταθεί το διδημότυχο να ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο UNESCO για τις δημιουργικές πόλεις, να υποβάλει φάκελο στην ουσία, τον οποίο φάκελο θα υποστηρίξει το Υπουργείο. Ναι, το Υπουργείο, λέω, με συγχωρείτε. Αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών, βεβαίως, αφού ήταν και η Γενική Γραμματέας Απότιμου Ελληνισμού εδώ. Η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, Γραμματέας Απότιμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν παρούσα στην τελετή. Θα υποστηριχτεί λοιπόν η υποψηφιότητα του διδημοτήχου προς την UNESCO να αποτελεί και αυτή μέλος των δημιουργικών πόλεων, με ό,τι ωφέλη θα φέρει στο διδημότυχο όλο αυτό, τα οποία μας τα περιέγραψαν στην κάμερα του Ράδιο Εύρος οι εμπλεκόμενοι. Βεβαίως, ακόμα είμαστε στο πρώτο αρχικό βήμα για να σας εξηγήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί και εμείς μέχρι να το καταλάβουμε λίγο δυσκολευτήκαμε. Δεν εντάχθηκε το διδημότυχο στο δίκτυο της UNESCO Δημιουργικές Πόλεις. Υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με τον επικεφαλής της έδρας UNESCO στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τον κύριο Βέργαδο, ώστε το Πανεπιστήμιο να ενισχύσει το φάκελο συμβουλευτικά και με την επιστημονική του κατάρτιση, τη μελέτη όλη αυτήν που έχει υποβάλει, που θα υποβάλει το διδημότυχο προς την UNESCO για να ενταχθεί στο πρόγραμμα των δημιουργικών πόλεων, στο δίκτυο. Και μάλιστα μία πόλη από την Ελλάδα κάθε 2 χρόνια μπορεί να ενταχθεί. Αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό. Όλοι συντελούν, όλα συντελούν στο να είναι το διδημότυχο. Έχει έναν πλήρη ολοκληρωμένο φάκελο, μας είπαν. Έχουν προτάσεις οι οποίες στη συνέχεια θα διανθιστούν και θα προκαλέσουν, θα προσκαλέσουν και κόσμο, αλλά και οι τοπικοί κάτοικοι θα μπορούν να είναι μέλη αυτών των επιμορφωτικών δράσεων για την διαβίου μάθηση στις δημιουργικές πόλεις, όπως λειτουργούν και στις υπόλοιπες πόλεις της Ευρώπης μέσω της UNESCO. Στην άκρη της Ελλάδας, αλλά στην αρχή της Ευρώπης, είπανε. Πολλές φορές ακούστηκε αυτό για το διδημότυχο. Μια πράξη ευθύνης, μας είπαν ότι είναι αυτή, και η κυρία Γιαννακίδου ως εμπνεύστρια, ως η προτεργάτιδα αυτού όλου, της πρωτοβουλίας, μίλησε στην κάμερα του Ράδιο Εύρος. Μπορείτε να ακούσετε και στο κανάλι μας στο YouTube όσα είπανε αναλυτικά. Θα ακούσουμε αρχικά ένα μέρος από όσα δηλώθηκαν στο Ράδιο Εύρος για το σύνολο των τοποθετήσεών τους όμως, και στο radioevros.gr υπάρχει σχετικό άρθρο, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube όλοι οι ομιλητές από του βήματος εκεί του αμφιθεάτρου της Σχολής Ψυχολογίας, όπως τοποθετήθηκαν, μπορείτε να ακούσετε τι είπαν. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις τους στην κάμερά μας.
5: Τι σημαίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε, για το Δημόδη Δημοτήχου που γίνεται σήμερα?
6: Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το Δημόδη Δημοτήχου. Η υπογραφή μνημονίου με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ώστε να καταθέσουμε την αίτησή μας για ένταξη στο δίκτυο πόλεων για τη μάθηση, ή learning cities, αν το θέλουμε, στην αγγλική γλώσσα, για να ενταχθούμε σε αυτό το δίκτυο και έτσι να ανοίξουν νέες προπτικές για το διδημότυχο. Είτε με την επισκεψιμότητα, είτε με τις ημερίδες, τα συνέδρια, τα σεμινάρια που πρόκειται να γίνουν εδώ στην περιοχή μας, και έτσι να

0: αξία αυτού εδώ του τόπου.
1: Υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις για το Δήμο Δημοτικού προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο?
0: Βεβαίως, έχει γίνει μια προεργασία. Καταθέσαμε φάκελο σε συνεργασία με εταιρεία η οποία πλέον από την πλευρά της Ελλάδος, UNESCO Ελλάδος, έχει προκριθεί προς την επόμενη φάση της διαδικασίας και τώρα με την υπογραφή μνημονίου με το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα πάμε για να διεκδικήσουμε την έγκριση να ενταχθούμε σε αυτό το δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειωτέων ότι οι πόλεις από την Ελλάδα μπορούν να ενταχθούν μία κάθε δύο χρόνια. Καταλαβαίνετε αμέσως πόσο σημαντικό είναι να μας αποδεχθούν και να ενταχθούν σε αυτό το δίκτυο.
1: Συνετέλεσε και το γεγονός ότι υπάρχει πλέον τμήμα πανεπιστημιακό και λειτουργεί στο Δημότυχο, το τμήμα ψυχολογίας.
0: Αυτό που συνετέλεσε πάρα πολύ είναι η αγάπη για τον τόπο μας από την κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου. Φυσικά και το Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτιο ως έδρα και της UNESCO που έχει παίζει τον καθοριστικό ρόλο, αλλά η κυρία Γιαννακίδου ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς φυσικά από το Δήμο κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και όλα αυτά συνετέλεσαν και η ιστορία του ίδιου του Δημοτήχου συνετέλεσε στο να έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο σήμερα.
1: Με πρωτοβουλία δική σας, μας είπε ο Δήμαρχος του Δημοτήχου ότι φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Πώς και επιλέχθηκε το Δημότυχο γι' αυτό?
2: Ως πρόεδρος της Επιτροπής Άλλης Κληρονομιάς της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO σκέφτηκε ότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να συνδεθεί το Δημότυχο που βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδος αλλά στην αρχή της Ευρώπης με τέτοιο πολιτιστικό απόθεμα να συνδεθεί με τα δίκτυα της UNESCO που είναι μάλιστα για τις πόλεις, για τα διαβίου μάθησης δίκτυα της UNESCO. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια γιατί η κυρία Τζιτζικώστα συμφώνησε και ενίσχυσε όλη τη διαδικασία γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και είναι σημαντικό γιατί είχε έρθει πριν 10 χρόνια να γνωρίσει το μουσείο, να γνωρίσει τον τόπο και τους ανθρώπους. Είχε μείνει καταγοητευμένη. Είχαμε σταθεί στον Δημότυχο πολλές φορές και μιλήσαμε. Και έτσι με το που μπήκα πρόεδρος στην επιτροπή αυτή της Άιλης κληρονομιάς, της πρότεινε αυτό. Έγινε λοιπόν συνοδοιπόρος αυτό και την ευχαριστώ πολύ και φτάσαμε σήμερα μετά από κάποιες χρονοβόρες και δύσκολες διαδικασίες να κάνουμε το πρώτο βήμα, να υπογραφεί και η σύμβαση με τον κύριο Βέργανδο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός καθηγητής που είναι υπεύθυνος στην έδρα της UNESCO για τις δημιουργικές πόλεις, πράγμα που θα ενισχύσει πάρα πολύ την περιοχή. Θεωρώ ότι είναι μια πράξη και μια δράση ευθύνης και όχι απλώς μιας ρομαντικής έτσι διαδικασίας για το τι μας αρέσει το Δημότυχο. Είναι λοιπόν μια πράξη ευθύνης για να δώσουμε προοπτική και δυναμική σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή στους ανθρώπους. Γιατί τι είναι η πατρίδα, ο τόπος και οι άνθρωποι. Χαίρομαι λοιπόν που φτάσαμε σε αυτό που είναι η αρχή για πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Τι σημαίνει αυτή η υπογραφή του μνημονίου τη σημερινή ημέρα?
3: Καλώς σας βρήκα. Για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή, γιατί είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είμαι ο κάτοχος της έδρας του UNESCO για δημιουργικές πόλεις σε κίνηση και διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και του εργαστηρίου για θέματα ψηφιακού πολιτισμού έξυπνων πόλεων. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από την Ελληνική Επιτροπή για την UNESCO και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τζικώστα και τους συνεργάτες της, όπως επίσης και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και την κυρία Γιαννακίδου που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια για την υπογραφή αυτή του μνημονίου. Το μνημόνιο λοιπόν αυτό έχει σαν στόχο να εντάξουμε το Δήμο Δημοτήχου στο παγκόσμιο δίκτυο πόλεων μάθησης, πόλεις που μαθαίνουν και φυσικά να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, βιώσιμης ανάπτυξης που είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια και για το Δημότυχο και φυσικά για θέματα κοινωνικής συνοχής. Η έδρα μας σχετίζεται με τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων και θα έλεγα των ανθρωποκεντρικών πόλεων, δηλαδή πόλεων που είναι βασισμένες στον άνθρωπο και στις υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτούς. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό, θα έλεγα, ότι το Δημότυχο είναι στην άκρη της Ελλάδος και είναι πολύ σημαντικό να έχει πληθυσμό μόνιμο, να υπάρχουν κίνητρα και φυσικά να καταστεί βιώσιμο.
1: Τι σημαίνει όμως αυτό για τους κατοίκους του Δημοτήχου, όλο αυτό που περιγράφεται?
3: Καταρχήν, για να μπορεί να γίνει το πλαίσιο της ένταξης στον δίκτυο πόλεων μάθησης, είναι πολύ σημαντικό για τη διαβίου μάθηση. Άρα σημαίνει ότι θα υπάρξει η υποβολή της αίτησης, η οποία θα εντάξει το Δημότυχο σε περίπτωση επιτυχίας σε ένα παγκόσμιο δίκτυο όπου υπάρχουν δράσεις επιμόρφωσης διαβίου

0: μάθησης και εξέλιξης του πληθυσμού. Βέβαια, το μνημόνιο συνεργασίας, ανεξαρτήτως επιτυχίας ή όχι της αίτησης, που πιστεύω ότι θα είναι επιτυχής, θα παρέχουμε και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και την εμπειρία μας σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ενός μιας σύγχρονης ψηφιακής πόλης, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη εμπειρία διαθέτουμε σε ό,τι αφορά ώστε να καταστεί το διδημότυχο βιώσιμη πόλη. Σε επίπεδο βέβαια, καταρχήν θα πρέπει να υπάρχουν όριμες μελέτες. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη το 2030 είναι πολύ κοντά. Υπάρχει ένα οικοσύστημα που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ζούμε σε μια χώρα όπου και οι χρηματοδοτήσεις αλλά και ο πληθυσμός συγκεντρώνεται σε μεγάλες πόλεις, το οποίο θα πρέπει να αναστραφεί. Θα πρέπει να υπάρξει μια ροή πληθυσμού προς την περιφέρεια και θα πρέπει και δείχνει και στο διδημότυχο, στην προκειμένη περίπτωση, και προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν όριμες μελέτες απορρόφησης αλλά και σχεδιασμός για να γίνει αυτό.
1: Για να καταλάβουμε, το επόμενο βήμα δηλαδή είναι να καταθέτει, να υποβάλει μελέτες όριμες στο διδημότυχο προκειμένου να εγκρίνονται μετά από το δίκτυο UNESCO για υλοποίηση.
0: Καταρχήν θα πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμός με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και εκεί θα πρέπει να μπουν στόχοι σε συνεργασία με το Δήμο. Αυτό θέλει και την εμπειρία την δική σας και τη γνώση της περιοχής, αλλά και την εμπειρία της ερευνητικής ομάδας της έδρας της UNESCO. Οπότε είμαστε στη διάθεσή σας. Αυτή τη στιγμή το μνημόνιο αποτελεί την αρχή, ώστε να δούμε πώς μπορούν να επιτευχθούν κάποιοι από τους στόχους ή από τους υποστόχους που θέτουν τα Ηνωμένα Έθνη για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και το πρώτο μας βήμα είναι η ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων που μαθαίνουν της UNESCO. Ο φάκελος που θα κατατεθεί θα έχει μια πληρότητα και ευελπιστούμε ότι θα είναι επιτυχής αυτή τη φορά.
1: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα εδώ και τι σημασία έχει για το διδημότυχο πιθανόν?
2: Καλώς σας βρήκα. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Στο πλαίσιο της δημόσιας διπλωματίας κάνουμε αυτή τη δράση με την UNESCO, με την Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, για την διασύνδεση των εδρών UNESCO και εσωτερικού και εξωτερικού. Οπότε σήμερα θα υπογραφεί ένα μνημόνιο και έχουμε έτσι τη χαρά να είμαστε εδώ στο Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για να γίνει υπογραφή του μνημονίου και να γιορτάσουμε και αυτή τη μέρα. Είναι πολύ σπουδαίο να μεταφέρουμε μέσα από τις έδρες και τα πανεπιστήμια την δυναμική στους νέους να γνωρίζουν τις αξίες της UNESCO αλλά και γενικότερα τις αξίες μας, το πώς πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, το πώς διασυνδεόμαστε όλοι, το γιατί είναι σημαντικό να συζητάμε για αυτά τα θέματα και το πώς το περιβάλλον προφανώς και ο σεβασμός του και πώς οι έξυπνες πόλεις συμβάλλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, που αυτό βεβαίως συμβάλλει και σε μια γενικότερη δομή ευζήν και συνεργασίας και το να μπορούμε να συνεπάρχουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό και λέω στο Υπουργείο Εξωτερικών, η Γενική Γραμματεία Αποδημιουργισμού και Δημόσιας Διπλωματίας δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές τις δράσεις και μέσα από τη Δημόσια Διπλωματία που έχουμε φτιάξει το στρατηγικό σχέδιο για τη Δημόσια Διπλωματία, δίνουμε μια βαρύτητα στην επιστημονική διπλωματία και βεβαίως η δράση αυτή υπάγεται σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ότι εντάσσεται μια πολύ μικρή ακριτική πόλη, το διδημότυχο σε αυτό το δίκτυο της UNESCO, έχει μια ιδιαίτερη αξία.
2: Έχει βεβαίως μια αξία, διότι δείχνει ότι όλοι είμαστε παρόντες, ότι όλες οι περιοχές έχουν τη σημασία τους, έχουν την ιστορία τους και βεβαίως εδώ υπάρχει μια πλούσια ιστορία και πολιτιστική και σε πάρα πολλούς τομείς και είναι σημαντικό αυτό να γίνεται ευρύτερα γνωστό, να συζητείτε, το να έρχονται και άνθρωποι από το εξωτερικό να γνωρίζουν και να αγαπάνε τις περιοχές μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το που έρχεσαι δεν μπορείς παρά να μην αγαπήσεις το διδημότυχο. Επομένως, το σημαντικό είναι να φέρνουμε τους ανθρώπους εδώ και απ' έξω και τους αξιωματούχους της UNESCO που είναι εδώ μαζί μας για να γνωρίσουν και εδώ στο πεδίο τι συμβαίνει. Και σίγουρα μέσα από αυτό είναι δουλειά όλων μας να φτιάξουμε συνέργειες, συνεργασίες όπως αυτή και να αποδώσουν μετά τους καρπούς.
3: Είμαστε πολύ περήφανοι που σήμερα το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης φιλοξενεί μια πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία έχει ως στόχο την διεθνή αναγνώριση της πόλης του Δημοτήχου. Το σημαντικό σήμερα δεν είναι μόνο η υπογραφή ενός μνημονίου, είναι ότι στην ουσία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το Δημοτήχο να αξιοποιήσει τη γνώση, τη συνεργασία και τη διεθνή εμπειρία, προκειμένου να σχεδιάσει το μέλλον του με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα.
4: Λοιπόν, ακούσαμε με τη σειρά που ακούστηκαν τον Δήμαρχο Δημοτήχου, τον κύριο Χατζηγιάννογλου, την κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, η οποία είπαμε είναι και πρόεδρος της Επιτροπής για την Άειλη Κληρονομιά. Επίσης ήταν η κυρία ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και πρόεδρος της Επιτροπής Άλλης Κληρονομιάς Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, να πω την πλήρη ιδιότητα της κυρίας Γιαννακίδου. Επίσης ήταν ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος που μας μίλησε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, η Γενική Γραμματέας από Δημοελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Νίκος Μακρύς στο τέλος. Όλα αυτά και ό,τι έγινε αναλυτικά στην υπογραφή του μνημονίου, στην τελετή, στο radioevros.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο μας. Για να επιστρέψουμε, θα τακτοποιηθούμε εντωμεταξύ κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος με τους καλεσμένους μας. Δύο κυρίους θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια εδώ στην εκπομπή για να μας τα αποκαλύψουν όλα. Όλα για το τρίτο Levanta Fest που έρχεται. Είναι η εβδομάδα του. Ξεκινήσαμε, μπήκαμε στην εβδομάδα του φεστιβάλ Levantas. Στο τέλος αυτής, την Παρασκευή, 12 του μηνός, θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε τα ανθισμένα, όλα ανθιστά, θα μας τα πούν οι ίδιοι, Λεβαντοχώραφα, στο Βάλτο Ορεστιάδα, στα κτήματα της Άρωμα Εύρου, 12, 13, 14, 15, 16 Ιουνίου, σε λίγες μέρες. Το τρίτο Levanta Fest και όλο το πρόγραμμα, όλες οι νέες προσθήκες, οι εκπλήξεις, οι αποκαλύψεις σε λίγο από τον κύριο Βασίλη Μαζαράκη και τον κύριο Χριστό Μουταφίδη που θα είναι εδώ κοντά μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μαζί τους.
5: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία. Παιχνίδι. μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
3: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
2: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Ακριβώς γι' αυτό θα συζητήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε τους προτεργάτες, έχουμε τους εμπνευστές, τους δημιουργούς του Levanta Fest κοντά μας. Να ανοίξουμε και τις καμερές μας, να μας βλέπετε κιόλας. Όσοι έχετε τη δυνατότητα από το Facebook, μπορείτε να συνδεθείτε τώρα και να βλέπετε στη σελίδα μας τους καλεσμένους μας και ό,τι συμβαίνει στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να καλημερίσουμε αρχικά τον ιδρυτή της Άρωμα Εύρου, τον κύριο Βασίλη Μαζαράκη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε.
4: Και τον συνδημιουργό όλου αυτού, τον Χρήστο Μουταφίδη. Καλημέρα, κύριε Μουταφίδη.
5: Καλημέρα, κύριε Πατούνε.
4: Λοιπόν, έχουμε τελική ευθεία. Λίγες μέρες μείνανε. Την Παρασκευή ξεκινάει. Μπήκαμε στην εβδομάδα του Levanta Fest και σας είχα έτσι σε κρεμότητα ότι αυτή την εβδομάδα οπωσδήποτε πρέπει να μιλήσουμε και να αποκαλύψουμε όλες τις εκπλήξεις. Γιατί καθημερινά εγώ μαθαίνω νέες προσθήκες στο πρόγραμμα και ώρα είναι να τα πούμε όλα πια στους φίλους και τις φίλες που ανυπομονούν. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια ανυπομονησία από πολύ κόσμο να ζήσουν αυτές τις συναρπαστικές εμπειρίες. Από τον κύριο Πρόεδρο, όχι ιδρυτή, πώς το λέω.
5: Κύριος
4: Πρόεδρος, ο κύριος Μαζαράκης για την ΑΜΚΕ Άρωμα Εύρου και την ΚΙΝΣΕΠ Άρωμα Εύρου. Έχουμε μια νομική μορφή έτσι πολύπλοκη, αλλά δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε. Αυτά είναι τεχνικά θέματα. Ακριβώς. Σημασία έχει ότι έχουμε το Levanta Fest που έρχεται, κύριε Μαζαράκη. Είστε έτοιμοι?
5: Είμαστε έτοιμοι. Θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια, έχει ακόμα λίγο τρέξιμο. Μας τα χάλασε λίγο ο καιρός σχετικά με την προετοιμασία. Χθεσινή είχαμε μια δυνατή νεροποντή.
4: Ναι,
5: αλλά όλα θα πάνε καλά.
4: Αυτό συμβάλλει περισσότερο στην ανθοφορία. Θα είναι πιο μοβ τα λιβάδια του μοβ.
5: Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε καλό χρώμα. Ευελπιστούμε.
4: Ναι. Πάντως μέσα Ιουνίου πάντα είναι που ανθίζουν έτσι, ναι, οι λεβάντες. Και γι' αυτό έχετε καθιερώσει το Levanta Fest.
5: Απλά παίζει, γιατί και εμείς είμαστε σε μια δύσκολη φάση στο να αποφασίσουμε πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό. Το φεστιβάλ εννοώ.
4: Ναι.
5: Γιατί οι ημέρες πάντα διαφοροποιούνται, η ανθοφορία μάλλον.
4: Μάλιστα.
5: Πότε είναι στις 12-13, πότε είναι στις 15. Παίζουμε πάντα με 2-3 μέρες διαφορά. Σχετικά με την καλή ανθοφορία.
4: Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς είναι η εικόνα στα λιβάδια εκεί, στα κτήματα?
5: Θα έλεγα ικανοποιητική.
4: Έχουν αρχίσει να ξεμητίζουν τα μόβ, δηλαδή,
5: ναι,
4: τα
5: λιβάδια. Ναι, ναι.
4: Α, οπότε ναι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας σίγουρα θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Να βοηθήσει και ο καιρός, δηλαδή να έχουμε ανοιχτό ορίζοντα, να δούμε και το ηλιοβασίλεμα. Τι υπέροχα χρώματα. Δηλαδή, αυτό που έχετε κάνει εκεί πέρα, Χρήστο Μουταφίδη, δεν το φανταζόταν κανείς. Αν δεν το δει από κοντά, δεν μπορείς να καταλάβεις την ομορφιά της φύσης.
6: Νομίζω, Νίκο, και στους υπόλοιπους ακροατές και εμείς οι ίδιοι που το διοργανώνουμε. Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα πιστεύουμε.
4: Εντυπωσιάζεστε κι εσείς.
6: Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία, αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες τις διαδικασίες και λέμε, ωραία, η μια στιγμή που πρέπει κι εμείς να το απολαύσουμε λίγο πριν το τέλος κάθε φορά, όταν μπαίνουμε μέσα στο χώρο και αντικρίζουμε όλο αυτό το θέμα, τη φύση που οριάζει εκείνη την ώρα με τα χρώματά της,
4: απογευματάκια, όταν αρχίζει να φεύγει το σούρουπο,
6: ναι, λέμε πραγματικά νομίζουμε ότι είμαστε κάπου στο εξωτερικό, κάπου αλλού. Και όμως ναι, είμαστε εδώ.
4: Είμαστε στον Εύρο, είμαστε στο Βάλτο Ορεστιάδας, είμαστε σε ένα χωράφι μέσα και μπορεί να το φανταστεί κανείς. Το βλέπουν οι ξένοι και λένε, πού είναι αυτό?
6: Ακριβώς.
4: Και αυτό είναι και ένα στόχο. Αγροτουρισμός, κύριε Πρόεδρε.
5: Ακριβώς αυτό. Εφαρμόζουμε τον αγροτουρισμό. Μια και είχαμε ξεκινήσει, θα έλεγα, πρώτη. Συμβάλλοντας σε αυτό και η κυρία Γκερέκου, τότε πρόεδρος του ΕΟΤ, ξεκινήσαμε πιλωτικά γιατί ετοιμαζόταν να ξεκινήσει από κάπου αλλού. Mm-hmm. Αλλά προλάβαμε, το πήραμε.
4: Ήταν οι ανθισμένες διαδρομές, πώς λέγονταν τότε αυτό το project?
6: Το project ήταν οι ανθισμένες διαδρομές, ναι, όπως αναφέρει και ο πρόεδρος, και ήταν το κομμάτι της Λεβάντας, γιατί η εμπειρία και η τεχνογνωσία υπήρχε σε μια άλλη περιοχή της Ελλάδος χρόνια τώρα. Εμείς πήγαμε με μια πρόταση έτοιμη
4: και τους επισκιάσαμε.
6: Το και τους προλάβαμε στο τσακ.
4: Ναι, και φανταζόσασταν. Τώρα είναι η τρίτη χρονιά, κύριε Μαζαράκη. Τρίτο Levanta Fest, δεν είναι?
5: Το Levanta Fest, σαν Levanta Fest, είναι η δεύτερη. Πιο μπροστά γινόταν το φεστιβάλ Levanta, ήταν τριήμερο.
4: Ναι.
5: Πλέον αλλάξαμε και πήγαμε πενθήμερο, ονομάζοντας το Levanta Fest.
4: Αλλά η βάση έγινε πρόπερση όμως, μπήκες. Τρίτη χρονιά διοργάνωσης μέσα στα κτήματα. Ακριβώς. Την πρώτη χρονιά πιο δειλά, κάποιοι ακόμα δεν ξέραμε τι θα δούμε. Τη δεύτερη δεν χωρούσαμε. Και τώρα δεν ξέρω πώς πάνε οι κρατήσεις. Υπάρχει περιθώριο για τον κόσμο να κάνει κρατήσεις?
6: Ελάχιστες, και οι περισσότερες αφορούν τις ακυρώσεις που γίνονται ανάλογα του κόσμου και του καιρού. Υπάρχει βέβαια διαθεσιμότητα μικρή, οπότε όσοι είναι, πρέπει να σπεύσουν άμεσα. Είναι η τελευταία εβδομάδα.
4: Τελευταίες μέρες, την Παρασκευή ξεκινάει.
6: Έτσι. Αλλά κάπως λίγο πολύ το ένα συμπαρασύρει και το άλλο. Ναι. Και αυτό που φέτος έκανε ένα μεγάλο μπαμ και έχει συμπαρασύρει πολύ κόσμο είναι οι κανονικές πτήσεις πλέον που έχουμε βάλει φέτος με αερόστατα. Όπου είναι ένα...
4: Γιατί πέρσι ήταν μια πιλωτική εφαρμογή, έτσι. Ανέβαινε, κατέβαινε με το σκηνή δεμένο, δεν έκανε πτήσεις στον ουρανό.
5: Ήταν στατικό τότε και απλά ο κόσμος είχε μεσοκλήρωση στην εμπειρία του να ανέβει σε ένα αερόστατο να δει πώς λειτουργεί.
4: Ενώ φέτος, κύριε Μαζαράκη, θα ανέβει κανονικά στον ουρανό, θα πετάξει.
5: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι υπήρχε η θέληση, μας το είπαν πάρα πολύ, ότι θέλαν να κάνουν πτήση. Οπότε κλείσαμε και ένα δεύτερο.
4: Α, θα έχει δύο αερόστατα, ένα αερόστατα. Στατικό και ένα που θα πετάει.
5: Ακριβώς. Θα πετάξουν πρωινές ώρες, θα πετάξουν δύο.
4: Α, και το πρωί θα πετάνε δύο.
5: Απόγευμα θα πετάξει μόνο το ένα και το δεύτερο θα είναι στατικό.
4: Εκεί υπάρχουν θέσεις καινές, μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή, έχουν καλυφθεί.
5: Απογευματινές έχουν κλείσει, υπάρχουν μόνο μερικές ελάχιστες για πρωινή πτήση.
4: Είναι εμπειρία αυτό. Δηλαδή δεν το βρίσκεις κάθε μέρα, μοναδικό.
6: Οπότε... Εκτός αν πας στο εξωτερικό, Νίκο, μας σε διακόπτω και πας για παράδειγμα στην Καπαδοκία που είναι η πιο γνωστή παγκοσμίως περιοχή που κάνει τέτοια πράγματα.
4: Εκεί τα πέρσι ένα στατικό, φέτος δύο που θα πετάνε, σιγά σιγά μπορούμε να γίνουμε Καπαδοκία.
6: Γιατί όχι.
4: Γιατί όχι.
6: Ένα σημείο κατά τεθέν.
4: Φέρατε μια ακόμη καινοτόμα πρόταση σε ένα φεστιβάλ στην περιοχή, αυτό με τα αερόστατα. Mm. Φέτος όμως έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Εγώ μαθαίνω συνεχώς καινούργια πράγματα. Δεν έχουν... Το πρόγραμμα το έχετε αναρτήσει στα social media, κύριε Μαζαράκη, εδώ και καιρό. Αλλά έχουν προσθεθεί και άλλες εκδηλώσεις μέσα. Ποιος θα μας πει για αυτές τώρα? Να πούμε την μία και την αναφέρω εγώ έτσι και στην εκπομπή κάθε φορά. Έχω και αυτό εδώ μπροστά στα χέρια μου, δεν ξέρω αν φαίνεται και στην κάμερα. Το βιβλίο της Άντζελας Γκερέκου, «Γεύσεις και μνήμες από 30 κερκυραϊκές συνταγές της μαμάς».
6: Έτσι.
4: Τι σημαίνει αυτό, γιατί το έχουμε το βιβλίο αυτό εδώ στα χέρια μας σήμερα?
5: Έτσι ακριβώς, έχουμε μιλήσει με την κυρία Γκερέκου, η οποία θα δώσει το παρόν και θα υπογράψει τα βιβλία που θα παρουσιαστούν μέσα στο χώρο των εκδηλώσεων.
4: Και βιβλίο παρουσίαση λοιπόν μέσα στο Levanta Fest φέτος, που δεν ήταν τις άλλες χρονιές κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα. Και με την κυρία Γκερέκου.
6: Στη λήξη δηλαδή του 5
4: 16 του μηνός θα γίνει αυτό.
6: 16 του μηνός, ημέρα Τρίτη, κλείνοντας το φεστιβάλ. Από τις 7.30 και μετά, όπου ο κόσμος έρχεται, είναι η ώρα προσέλευσης. Κάπου εκεί γύρω στους 8 και η κυρία Γκερέκου θα κάνει παρουσίαση του βιβλίου μαζί με τη ΣΕΦ, όπου θα μαγειρεύουν παράλληλα, γιατί είναι η δεύτερη βραδιά γαστρονομίας στην ουσία μες στο πρόγραμμα.
4: Θα έχει και κερκυραϊκές λοιπόν γεύσεις.
6: Πολύ
4: φορά, λόγω
6: μια έκπληξη να είναι και αυτές που θα τις δούμε και εκείνη την ώρα, για όσους κλείσουν και είναι εκεί μαζί μας την ημέρα Τρίτη, όπου θα δούμε και κάτι άλλο. Να συνδυάζεται δηλαδή ο Εύρος και η Κέρκυρα μέσα από τη γευσιγνωσία. Κάτι το οποίο είναι από μόνο του ένα event και κάτι πολύ όμορφο.
4: Θέλω να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα πριν συνεχίσουμε με το πρόγραμμα του Levanta Fest, κύριε Μαζαράκη, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, έτσι λίγο να γνωρίσουμε πώς έγινε, γιατί έγινε, πότε έγινε όλο αυτό και φτάσαμε φέτος να διοργανώνεται ξανά.
5: Ξεκινήσαμε πιλωτικά, θα έλεγα, με τριήμερα εκδηλώσεων. Πιο μπροστά ακόμα είχαμε Σαββατοκύριακο, τύπου πικνίκ.
4: Ναι.
5: Το κάνουμε μετά φεστιβάλ, τριήμερο φεστιβάλ, το οποίο αυτό κράτησε από το 22, όπως είχε έρθει η κυρία Γκερέκου και έκανε την έναρξη του αγροτουρισμού στην Ελλάδα γενικότερα. Και εμείς το κρατήσαμε 22, 23, 24, 25 πέρυσι το κάναμε πενθήμερο και φέτος μετά από την πολύ καλή επιτυχία που είχε.
4: Πώς το εμπνευστήκατε, γιατί το σκεφτήκατε, τι σας όθησε στο να φτάσετε σε αυτή την πρωτοβουλία?
5: Θα έλεγα ότι η υπερβολική αγάπη που τουλάχιστον εγώ τρέφω για τον τόπο αυτό και προσπαθώ να βοηθήσω με όποιο τρόπο έχω, με όλες τις δυνάμεις μου, να κρατηθεί, να μην είναι γνωστός μόνο για ένα τείχος που χτίζεται στα σύνορα, για ένα
4: περίφημο φράχτη,
5: για ένα κιτ λαθρομεταναστών κτλ. Εμείς ακριβώς εκεί δίπλα πήγαμε και κάνουμε αυτόν τον αγροτουρισμό.
4: Ο Βάλτος είναι χωριό, για όσους δεν το ξέρουν, κοντά στο Φυλάκιο, έτσι, είναι το διπλανό χωριό του Φυλακίου.
5: Για να τονώσουμε ακριβώς την περιοχή μας, ότι είμαστε εμείς εδώ και περιμένουμε τον κόσμο από όλη την Ελλάδα.
4: Τώρα, οι επαφές με την κυρία Γκερέκου συνεχίστηκαν από την έναρξη της πρώτης απόπειρας, Χρήστο Μουταφίδη, για να έρχεται φέτος, δηλαδή έχετε μέσα στη διάρκεια του χρόνου συνεχώς επικοινωνία?
6: Εμείς μετά την πρώτη επαφή που είχαμε το 2021, που είχαμε σκοπό να διοργανώσουμε όλα αυτά μελλοντικά, γιατί για να, αφού βάλαμε ένα χρονικό πλαίσιο, τότε ο πρόεδρος μετά τον COVID προσπαθούσαμε να δώσουμε και μια διάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με το brand name της περιοχής.
4: Ναι.
6: Γιατί ανακαλύπταμε ότι έχει πάρα πολλά καλά να δώσει ο τόπος, αλλά όχι τόσο καλή φήμη σε όλη την Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο.
4: Δεν ακούγεται για πολλά θετικά, είναι αλήθεια. Συνήθως ακούγόμαστε για αρνητικά πράγματα. Ακριβώς. Η δημοσιογραφία, όταν ασχολείται μαζί μας, τα κεντρικά μέσα ασχολούνται για πράγματα αρνητικά.
6: Ακριβώς. Και το 2021, όταν εμείς ήμασταν στις διεργασίες όλου αυτού του project, το οποίο ταξιδέψαμε και στην Ιταλία, στο Σασουόλο, που πήραμε το know-how από εκεί, ανθρώπους που κάνουν αντίστοιχα project με αυτό που εφαρμόσαμε εμείς πρώτοι στην Ελλάδα. Να θυμίσω ότι ένα χρόνο πριν, το 2020, η περιοχή μας ήταν πρώτο θέμα είδησης. Για το...
4: Η απόπειρα εισβολής των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα.
6: Αυτό όμως πρακτικά, όσοι επιχειρούν εδώ στην περιοχή μας, δεν τους βοηθάει σε πολλά κομμάτια. Πέρα από τις δυσκολίες που έχουμε, είναι και το κομμάτι του brand name, του marketing.
4: Δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα και γίνεται ένα σημείο κακής αναφοράς στην περιοχή. Για κάποιον που θα θέλει να επενδύσει ή να έρθει εδώ να ζήσει. Όταν, προγράμματα λοιπόν, με την κατάσταση.
6: Ακριβώς. Όλα κάπως συνδέονται. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όταν εμείς εφαρμόσαμε, πήγαμε και το παρουσιάσαμε το project τότε στην πρόεδρο του ΙΟΤ, που ήταν η κυρία Άντζελα Γκυρέκου, το βρήκε μια πολύ έτοιμη πρόταση σε ένα ήδη δικό τους σχέδιο για τις ανθισμένες διαδρομές, με σημείο αναφοράς τότε τις ανθισμένες κερασιές που έχουν στην Πιερία. Έχοντας ήδη εκείνο το project στο μυαλό της η κυρία Γκυρέκου, ήρθαμε εμείς να συμβάλλουμε και να κάνει την αρχή όλου του δικού της του Υπουργείου από τον Εύρο, από την περιοχή του Βάλτου. Αυτό όμως, καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων, κρατήσαμε μια πάρα πολύ στενή επαφή με την κυρία Γκυρέκου. Η κυρία Γκυρέκου σε όλες τις δηλώσεις της, σε συνεντεύξεις που έδωσε μεγάλα κανάλια κτλ.
4: Αναφερόταν
6: πάντοτε για την Οριστιάδα και τις Λεβάντες της κατά βάση, γιατί προφανώς για το άρωμα Εύρου δεν μπορούσε να μιλήσει σε μεγάλα αθηναϊκά κανάλια. Θα αποτελούσε μια πηγή
4: διαφήμισης.
6: Αλλά το ότι η Οριστιάδα ήταν η Λεβάντες και η Οριστιάδα, μια νέα πόλη σε όλη την Ελλάδα, με ένα τόσο καινοτόμο προϊόν να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, ήταν κάτι το οποίο χτιζόταν και χτίζεται σιγά σιγά. Η κυρία Γκυρέκου λοιπόν το αγκάλιασε σαν ένα δικό της παιδί. Και που έφυγε από πρόεδρος του ΙΟΤ, έχει ήδη 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρε, που έχει φύγει από πρόεδρος του ΙΟΤ, είπε ότι εγώ συνεχίζω με όλες τις δυνάμεις μου να είμαι κοντά. Εξού και φέτος, αποδεσμευμένη από τις υποχρεώσεις που έχει ως πρόεδρος του ΙΟΤ, ήταν πολύ πιο εύκολο για εκείνη να έρθει στο φεστιβάλ φέτος και να κηρύξει τη λήξη.
4: Να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο Γκυρέκου. Αναρωτιέμαι αν κεφαλαιοποιήθηκε καθόλου η αρχική της επίσκεψη από άλλους, οι οποίοι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τρόπο την να αξιοποιήσουν την παρουσία της εδώ. Γιατί θυμάμαι, η κυρία Γκυρέκου ήταν ανοιχτή και έκανε ανοιχτό κάλεσμα στους δημάρχους, σε τοπικούς φορείς, στους αιρετούς της περιοχής, στην περιφέρεια, να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτήν, τις οποίες θα μπορούσε να τις προωθήσει για το τουριστικό, το αγροτουριστικό προϊόν στην περιοχή μέσω του ΕΟΤ. Και έλεγε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να αξιοποιήσουμε για την περιοχή. Εκμεταλλευτείτε το, αυτό σας το λέω εγώ ως πρόεδρος. Έγινε κάτι, έχετε εικόνα?
6: Εμείς έχουμε εικόνα, δυστυχώς, και πολλές φορές αναγκαστήκαμε να μείνουμε σιωπηλοί γιατί δεν αποτελούσε δικό μας θέμα.
4: Ναι, αυτό, ναι.
6: Αλλά τα βλέπαμε και ξέρεις τι είναι, Νίκο μου. Το χειρότερο είναι να βλέπεις ευκαιρίες να περνάνε από μπροστά σου και να μην τις αρπάζει κανένας. Και
4: λες εγώ,
6: ως ιδιωτική πρωτοβουλία, να παλεύω και να πασχίζω να φτάνω στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων για να κάνω πράγματα. Και άνθρωποι που έχουν την τύχη στα χέρια τους και έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, τα προσπερνάνε ή τα απαξιώνουν.
4: Ανεξαρτήτως προσώπου, έχεις πρόεδρο του ΕΟΤ εδώ. Με αυτή την ιδιότητα και μόνο.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
4: Ωραία, κλείνουμε το κεφάλαιο, αυτή την παρένθεση τέλος πάντων, για να πάμε και στα υπόλοιπα του προγράμματος, κύριε Μαζαράκη. Έχουμε λοιπόν την βιβλιοπαρουσίαση. Θα έχουμε και άλλες προσθήκες σε αυτά που ήδη έχουν ανακοινωθεί.
5: Άλλη μία που εγώ προσωπικά θεωρώ αρκετά σημαντική θα είναι ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Ζωγράφων με δασκάλα την κυρία Έφη Κετεσίδου, που καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα εκθέτουν έργα τους μέσα στον
4: αγώνα. Και εικαστικά. Εγώ γι' αυτό λέω καλύπτεται όλες τις αισθήσεις και όλες τις τέχνες τελικά στο πενταήμερο αυτό.
5: Το θέμα τους θα είναι λουλούδια.
4: Τι άλλο θα ήταν?
6: Μια αφορμή, βέβαια.
4: Τι ωραία. Οπότε και αυτό θα δώσει μια άλλη ομορφιά στο χώρο που είναι από μόνος του όμορφος. Προσθέτει, προσδίδει κάτι ακόμα. Έχουμε την όραση. Θεάματα υπέροχα. Έχουμε όσφρηση. Καλά, μέσα στη Λεβάντα, τι καλύτερο, μυρίζει παντού Λεβάντα. Έχουμε γεύση, γευσηγνωσία. Έχουμε αφή. Αγγιζόμαστε, ακουμπάμε, νιώθουμε. Έχουμε. Τι μας έλειψε, η ακοή. Έχουμε συναυλίες, έχουμε μουσική.
6: Έχουμε.
4: Τι έχουμε από μουσική?
6: Ξεκινώντας την Παρασκευή με την jazz βραδιά, όπου είναι κάτι που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, με ντόπιους καλλιτέχνες, την ορχήστρα Ενάρτ, με τον κύριο Κάγια όπου, και τη συνεργάτηδά του. Όπου οι μουσικές τους έρχονται να περιβάλλουν όλο το χώρο που είναι από μόνος του μαγευτικός και να μας ταξιδέψουν με την jazz μουσική. Την επόμενη μέρα το Σάββατο μαζί με τις πτήσεις που είναι ένα event από μόνο του ξεχωριστό.
4: Ναι.
6: Είναι οι φορτίσιμοι που ήρθαν και πέρσι πρώτη φορά και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία.
4: Εντυπωσιακές ήταν και άρεσαν πολύ. Καλά κάνατε και τις ξαναφέρετε και δεν τις είδε πολύ σκόνο, δεν πρόλαβε.
6: Και φέτος πάλι σπεύσανε από νωρίς. Γι' αυτό και είδατε, Νίκο, μας ότι το ανακοινώσαμε νομίζω από το Φεβρουάριο.
4: Ναι, Φεβρουάριο.
6: Από το Φεβρουάριο το πρόγραμμα.
4: Έτσι είναι οι σωστές διοργανώσεις. Χρήστο Μουταφίδη, καλές οργανώσεις.
6: Επειδή τα βλέπουμε κιόλας και σας παρακολουθούμε, και όντως και εμείς πρέπει να μαθαίνουμε από όλα αυτά. Όταν δεν έχεις εμπειρία, μπαίνεις στη διαδικασία να μάθεις. Και όταν κάποιος σου λέει πέντε βήματα, καλό είναι να τα ακούς και να τα εφαρμόζεις. Και δόξα τω Θεώ, εμείς έχουμε έναν πρόεδρο παύλα ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι ανοιχτός σε αυτά και δεν είναι ποτέ βάζοντας ένα εγώ μπροστά στο εγώ.
4: Η ομαδικότητα είναι ένα στοιχείο που σας χαρακτηρίζει. Είστε μια ομάδα και αυτό το βλέπουμε και στο χώρο εκεί και στη διοργάνωση πριν από την όλη. Το όλο πενταήμερο.
6: Έτσι,
4: είστε
6: έτσι,
4: μια ομάδα πια γερή και με νέα παιδιά, κύριε Μαζαράκη. Βασίζεστε πολύ τις...
5: Είναι αρκετά τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ναι. Πρώτα-πρώτα είναι τα παιδιά μου.
4: Ναι,
5: φυσικά. Που χωρίς αυτά και η τον κύριο μου δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα απολύτως. Ναι.
4: Και φοιτητές, τους οποίους αξιοποιείται από το ναι, τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ, το Δημοκρατία Πανεπιστημίου Θράκης. Πολύ σημαντικό.
6: Σε συνεργασία με το Πανεπιστημίο.
4: Και ο Χρήστος από εκεί προέκυψε.
5: Πάντα κοντά μας. Πάντα ήταν κοντά μας.
4: Δίνεται δυνατότητα και για πρακτική άσκηση και για επαγγελματική
5: ακριβώς
4: αποκατάσταση, για εμπειρίες που πρέπει να αποκτήσουν οι γεωπόνοι της περιοχής μέσα από τα λιβάδια Λεβάντας. Εντάξει, είναι μια πολύπλευρη προσφορά της αρώμα, του αρώματος Εύρου, της Κινσέπα Αρώμα Εύρου, όλο αυτό που γίνεται. Να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά για να μην παραλείψουμε κάτι και ξεχάσουμε και αδικήσουμε κανέναν. Την Παρασκευή, λοιπόν, η έναρξη του φεστιβάλ με τζαζ βραδιά, όπως είπε ο Χρήστος Μουταφίδης, με τον Κώστα Κάλια και τον Γιάννη Τσαρσιταλίδη.
6: Εκεί έχουμε μια μικρή αλλαγή. Δεν θα μπορέσει ο συνεργάτης, ναι, ο κ. Τσαρσιταλίδης.
4: Τζαζ βραδιά θα έχουμε πάντως με τον Κώστα Κάλια.
6: Ναι, θα έχουμε με μια άλλη συνεργάτη μαζί με τον κ. Κάλια. Είχαμε μια μικρή
4: αυτή είναι η έναρξη. Τι ώρα?
6: 7.30 είναι η ώρα προσέλευσης, γύρω στις 8 και όταν αρχίζει να σουρουπώνει
4: ξεκινάει. Ποια είναι η μαγεία όλη. Ωραία, Σάββατο 13 Ιουνίου. Πάλι την ίδια ώρα, σε 7.30 πάντα είναι η ώρα έναρξης.
6: Ακριβώς,
4: η
6: ώρα προσέλευσης είναι αυτή.
4: Η φορτίσιμο. Και τότε ξεκινάνε και οι πτήσεις, το Σάββατο.
6: Ναι, από πολύ νωρίτερα όμως τη ίδια μέρα, αν μου επιτρέπετε πρόεδρε, να τα πω. Γιατί το event των αερόστατων είναι ένα event από μόνο του θα μπορούσε να σταθεί, χωρίς το πενθήμερο φεστιβάλ. Τα αερόστατα θα κάνουν πρωινές πτήσεις και απογευματινές πτήσεις. Οι πρωινές θα ξεκινήσουν από τις 5.30 το πρωί. Για όσους δηλαδή έχουν κλείσει πρωινές, έχουν έρθει ήδη από την Παρασκευή να μείνουν στην περιοχή μας για να μπορέσουν.
4: Βλέπουμε το ξημέρωμα δηλαδή από ψηλά.
6: Ναι, γιατί θέλουμε να πετύχουμε την ανατολή ηλίου.
4: Τέλειο.
6: Στα χρώματα αυτά που θα έχει ο ουρανός, πάνω να είναι τα αερόστατα, τα δύο
4: ίσως
6: αερόστατα.
4: Αυτό προλάβω μόνο να κάνω, γιατί τις υπόλοιπες ώρες της μέρας δεν προλαβαίνω. Αλλά το 5.30 το πρωί είναι μια ωραία πρόταση. Αυτές έχουν και νεστές εκεί, μπορούμε να κλείσουμε.
6: Ναι, ωραία. Ναι. Και για σένα προσωπικά θα βρούμε τέλεια, και κάτι συγκεκριμένο μαζί με τον πρόεδρο. Γιατί θα έχουν και
5: μόνο πρωινές υπάρχουν.
4: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
6: Το event με τα αερόστατα λοιπόν, χώρια από το χώρο του φεστιβάλ, το απόγευμα, 7.30 ώρα το απόγευμα, θα ξεκινήσει και η απογευματινή πτήση με το ένα εκ των δύο αεροστάτων, το μεγάλο αεροστάτο, ναι, όπου και εκεί έχουν κλείσει. Πάλι όμως θα είναι σε χώρο που θα μας έχει καθορίσει δύο μέρες πριν, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, οι ιδιοκτήτες, οι κυβερνήτες των αεροστάτων.
4: Χρειάζεται κάποιες ειδικές συνθήκες για όλα αυτά, ασφαλώς. Ναι.
6: Γιατί επειδή δεν μιλάμε για.
4: Στατική πτήση.
6: Ναι, και μιλάμε για κανονική πτήση που βασίζεται όμως πολύ στις καιρικές συνθήκες, ναι, στον αέρα, στην κατεύθυνση, ναι, του αέρα.
4: Μακάρι να βοηθήσουν όλα, μην έχουμε τίποτα που μπορεί να μας το απαγορεύσει.
6: Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα.
4: Ωραία,
6: καλά,
4: μακάρι,
6: αυτό βλέπουμε.
4: Μακάρι, μακάρι.
6: Για όσους έχουν κλείσει μακρινούς αυτό το διήμερο, τρίμερο για τις πτήσεις, γιατί έχει έρθει πολλοί κόσμος από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδος.
4: Να ο στόχος του αγροτουρισμού.
6: Ακριβώς για τις πτήσεις. Δηλαδή έχουν κλείσει διήμερα, τριήμερα σε ξενοδοχεία. Σήμερα μιλούσαμε κιόλας με ξενοδοχεία της περιοχής όπου υπάρχει μεγάλη πληρότητα και με βάση άλλα event που βρίσκονται στην περιοχή. Mm-hmm. Και ένα άγχος μεγάλο δικό μας, γιατί το κάνουμε πρώτη φορά, είναι αυτό με τις καιρικές συνθήκες. Να μην απογοητεύσουμε τον κόσμο όπου έχει κλείσει το διήμερο, τριήμερό του, mm-hmm, για να είναι εδώ. Παράλληλα, εμείς μέσα σε όλο αυτό το event εξασφαλίζουμε την ιδιωτική μεταφορά με λεωφορεία εδώ από συνεργασία που έχουμε με ιδιωτικό πρακτορείο από την περιοχή. Θα τους παραλαμβάνουν από συγκεκριμένο χώρο, από την πλατεία της Ορεστιάδος, για να τους πάνε στους χώρους πτήσεων. Θα τους επιστρέψουν πίσω εκεί με δική μας μέρημνα. Είναι στα πρότυπα, ξαναλέω, του εξωτερικού. Είναι ένα event το οποίο θα μπορούσε να σταθεί μόνο του. Εμείς μέσα σε όλα επιλέξαμε φέτος να βάλουμε και αυτό.
4: Μπράβο.
6: Όπου θα ήταν.
4: Σωστή διευκρίνηση, αναλυτικότατη, πληρέστατη. Αυτά από το Σάββατο λοιπόν ξεκινάει.
5: Απλά θα ήθελα εγώ να συμπληρώσω, ναι, ναι, ναι, Νίκο, ότι σε περίπτωση κακοκαιρίας, γιατί, ναι, γι' αυτό μιλάμε, από ό,τι έχω συζητήσει με την εταιρεία που έχει αναλάβει τα αερόστατα, θα έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να κάνουμε τις πτήσεις.
4: Α, ωραία.
5: Αν σε περίπτωση δεν μας
4: θα ακυρωθεί, θα αναβληθεί, θα πάει την επόμενη μέρα. Καλό
5: ακριβώς,
4: είναι και αυτό. Χρήσιμο. Κυριακή πάμε θερινό σινεμά.
5: Ναι.
4: Τι ταινία Έχετε αποφασίσει ή θα την επιλέξουμε?
6: Όχι, όχι, μας έχει ανακοινωθεί. Είναι μετά από εδώ να τη βγάλουμε και εμείς ανακοίνωση στα social μας. Η πρόταση είναι το The Proposal που είναι με την Σάντρα Μπούρλοκ.
4: Μπούρλοκ.
5: Ναι.
4: Ωραία.
6: Ναι.
4: Μια χαρά.
6: Μια αισθηματική ταινία.
4: Ό,τι πρέπει.
6: Όπου ταιριάζει εκεί.
4: Ρομαντισμός. Όλες οι αισθήσεις είπαμε εκεί. Δευτέρα έχουμε βραδιά γαστρονομίας όπως και Τρίτη. Mm-hmm. Και την Τρίτη μάλιστα έχουμε και την Greg Greco, όπως είπαμε, τη βιβλιοπαρουσίαση. Και ζωγραφική, οικαστικά καθ' όλη τη διάρκεια του πενταημέρου έκθεση.
6: Έτσι.
4: Και άλλες εκπλήξεις επί τόπου πια. Εκεί.
6: Ναι, με μικροδωράκια και τέτοια που ό,τι ο καθένας θα είναι
4: πάντα προκύπτουν, παρόν, ναι.
6: Πάντα προκύπτουν και βλέπει ο κόσμος.
4: Και να θυμίσω ότι πέρυσι τουλάχιστον είχαμε επεκταθεί και στο δίπλα κτήμα, το μεγάλο.
6: Αυτό καλά κάνεις και το τονίζεις, θέλαμε και εμείς να το αναφέρουμε.
4: Μεγάλη έκθεση πια.
6: Ακριβώς, όχι. Ο χώρος που γίνονται οι εκδηλώσεις είναι κάθε χρόνο ο ίδιος.
4: Τον ίδιο χώρο.
6: Σε περίπτωση όμως πάντα έχουμε προβλέψει τον κόσμο που θα έρθει μόνο γιατί ήρθε, δεν πρόλαβε να μιλήσει, ναι. Να
4: κλείσει. Να κάνει το πικνίκ του μέσα στο χώρο.
6: Έχει ένα συγκεκριμένο χωράφι στα λίγα μέτρα πιο δίπλα από εμάς, όπου έχουμε στημένες υπαίθριες, κούνιες, ξύλινες. Εκεί θα είναι η καστική έκθεση, όπου θα μπορεί ελεύθερο ο κόσμος να περιηγηθεί χωρίς κανένα κόστος, παρά μόνο να μπορέσει να είναι κοντά στο event για να απολαύσει και εκείνος αν δεν έχει προλάβει να κάνει την κράτησή.
4: Κόστος είπατε. Τι τιμή έχει το κόστος για το πενταήμερο?
6: Η είσοδος είναι κάθε μέρα 20 ευρώ το άτομο, όπου κλείνεις τη θέση σου και έχεις δώρα ένα κρασί ανά δύο άτομα με τοπικά εδέσματα και φρούτα.
4: Μπουκάλι κρασί.
6: Μπουκάλι κρασί.
4: Ναι.
6: Από τα ευρύτερα κελάρια.
4: Ωραία.
6: Μια εταιρεία πάλι δική μας που συνεργαζόμαστε εξαιρετικά εδώ και χρόνια.
4: Εντάξει, όλο είναι μια τοπική παραγωγή όλο αυτό που γίνεται.
6: Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Γιατί το βλέπουμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, Νίκο μας, ότι όπου πας στην Κρήτη και έχει μόνο τοπικά προϊόντα της Κρήτης. Πας στην Πελοπόννησο. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εδώ στον Εύρο.
4: Εξαιρετικά. Ξεπεράσαμε το χρόνο μας, αλλά θέλω να το δούμε και αυτό. Δηλαδή 20 ευρώ με ποτό, με κρασί, μπουκάλι κρασί, ένα-δύο άτομα και εδέσματα, κεράσματα.
6: Συν το event της κάθε βραδιά.
4: Καλά, ό,τι παρακολουθήσει κανείς μετά δεν το πληρώνει εξτρά, είναι
6: ακριβώς,
4: μέσα στο πλαίσιο όλο αυτό.
6: Πρόγραμμα.
4: Έχει και πενταήμερο όμως για κάποιον που θα θέλει να έρθει πέντε μέρες ή όχι?
6: Όχι, όχι,
4: όχι. Εντάξει, ωραία.
6: Δεν έχουμε δει ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη ακόμα. Ναι. Ο κόσμος κλείνει ανά ημέρα ανάλογα το πότε μπορεί.
4: Σωστά.
6: Οπότε δεν έχουμε.
4: Η πτήση έχει επιπλέον κόστος?
6: Ναι, εκεί είναι ένα άλλο κόστος που είναι το event, όπου είναι 100 ευρώ το άτομο. Και εκεί ήταν μια πολύ προνομιακή τιμή που ανέλαβε ο πρόεδρος προς τον κόσμο. Γιατί
4: την εξασφάλιση βάση, από την εταιρεία εννοείται. Ναι.
6: Ναι, η εταιρεία θα πληρωθεί ούτως ή άλλως από εμάς όλο το κόστος της εταιρείας. Δεν την ενδιέφερε εκείνη το εισιτήριο. Έχει να κάνει στη δική μας ευχέρεια.
4: Ναι.
6: Στο εξωτερικό είναι στα 250 με 300 ευρώ.
4: Καλά,
6: το άτομο.
4: Εντάξει, ναι.
6: Εμείς προκειμένου όμως να προσελκύσουμε κόσμο για το τριήμερό του και να αφήσει χρήματα κάποιος που θα έρθει από την Αθήνα και σε άλλα πράγματα εδώ. Το βάλαμε σε αυτήν την τιμή.
4: Με την ευκαιρία να πω ότι διαθέτουν οι οργανωτές προς το Ράδιο Εύρος και στις εκπομπές μας και στα social media δύο προσκλήσεις. Θα κληρωθούν, θα ξεκινήσει από σήμερα ένας διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Μέχρι και την Πέμπτη θα κληρώσουμε δύο προσκλήσεις για δύο τυχερούς από το σταθμό. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα γίνουν μέσα στην ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την προσφορά.
6: Εμείς
4: και τους δύο. Και να θυμίσουμε και να γνωστοποιήσουμε συνεργάτες, συνδιοργανωτές για να κλείσουμε έτσι.
5: Να συμπληρώσω πριν φτάσουμε σε αυτό, να συμπληρώσω γιατί με τη ρίση του λόγου του κ. Μουταφίδη είπε τριήμερο. Είναι πενθήμερο και όχι τριήμερο.
4: Είπε τριήμερο, Χρήστο.
6: Είπα τριήμερο,
4: συγγνώμη. Του χρόνου εβδομάδα. Προσαρμοζόμαστε συνεχώς στις νέες ανάγκες αφού υπάρχει ζήτηση. Πείτε μου για συνεργάτες και συνοδοιπόρους και συνδιοργανωτές αν υπάρχουν ή είστε μόνοι? Το άρωμα Εύρου το κάνει αποκλειστικά.
6: Τώρα ευτυχώς το πετύχαμε στο τέλος όλο αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι λίγο δυσάρεστο και δεν θέλαμε να το επισκιάσουμε από την αρχή. Πέρα από το Δήμο Ορεστιάδος που υπάρχει μία στήριξη ενός μικρού ύψους που θα χρηματοδοτήσει ή από ό,τι μάθαμε είναι στα πλαίσια αυτά, όπως όλους τους συλλόγους μας έχουν συγκαταλέγουν
4: για την εκδήλωση και συγκεκριμένα για το event, αλλά σαν πολιτιστικό σύλλογο.
6: Ναι, όπως άνοιξαν οι προσκλήσεις για τους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι και εμείς μας βάλανε σε αυτό το κομμάτι να καταθέσουμε χρήματα και εκεί ήταν η ένστασή μας. Η ένστασή μας είναι ότι το δικό μας είναι καθαρά τουριστικό προϊόν. Ναι. Έχουμε μια ξεχωριστή αντιδημαρχία τουρισμού.
4: Έχουμε,
6: θα πρέπει να έχουμε
4: αυτό
6: κάτι ξεχωριστό,
4: λίγο.
6: Ναι, που θα μπορεί να ενταχθεί εκεί.
4: Ναι.
6: Η περιφέρεια δεν είχαμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα φέτος ως προς τη διοργάνωση, γιατί πέρσι ξεκίνησε πολύ δυναμικά ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κύριος Αρχοντής Παναγιώτης, όπου θα το ενέτασε στα πλαίσια τα δικά του στην Αντιπεριφέρεια Τουρισμού. Ναι. Και μάλιστα θα ήταν η τελευταία μας χρονιά που θα το κάναμε φέτος εμείς. Του χρόνου ήθελε η περιφέρεια να το κάνει διαστόματος του Αντιπεριφερειάρχη, να το οργανώνει.
4: Α, να πάρει την,
6: να πάρει
4: όλη την
6: διοργάνωση
4: δηλαδή,
6: εκείνη
4: η
6: για
4: περιφέρεια.
6: Να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα κανάλια δικτύωσης. Γιατί εμείς.
4: Να έχει το πρακτικό μέρος της διοργάνωσης, αλλά
6: ακριβώς.
4: Το ουσιαστικό, το τυπικό και το θεσμικό να το
6: μάλλον θα το είχαμε εμείς. Θα βλέπαμε μια συμφωνία. Μόνο
4: ωραία
6: και μόνο για να το
4: διευθμίσουν
6: σε όλο τον κόσμο. Ακόμη περισσότερο από ό,τι μπορούμε εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε. Ούτε και αυτό είδαμε να γίνεται. Οπότε βασιζόμαστε στον κύριο Μαζαράκη, ο οποίος βαστάει γερά και συνεχίζει
4: στους πολίτες και στους υποστηρικτές, στους επισκέπτες.
6: Σε αυτούς που το έχουν αγκαλιάσει. Εκεί είναι όλη η ουσία. Ωραία. Και το κακό είναι ότι θα έρθει ο κόσμος πάλι αιρετή και θα βλέπουν όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται από άλλα μέρη της Ελλάδος και θα προσπαθούν να πούνε ότι να τι γίνεται στην περιοχή μας και να τι.
4: Όχι, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εκεί θα καταλήξουμε και έτσι εξελίσσεται τελικά και έτσι γιγαντώνεται και έτσι μεγαλώνει με τις δικές τους δυνάμεις και τις δικές τους πλάτες οι άνθρωποι. Βάζουν πολύ πλάτη για όλο αυτό, όπως καταλαβαίνουμε. Κύριε Μαζαράκη, κύριε Μουταφίδη, σας ευχαριστήσω θερμά. Μεγάλη επιτυχία να ευχηθούμε και φέτος. Εκεί θα είμαστε να τα παρακολουθήσουμε από κοντά όλα.
6: Να είστε καλά.
5: Εμείς ευχαριστούμε και καλούμε τον κόσμο να έρθει να το απολαύσει.
6: Έτσι.
4: Καλή δύναμη σε όλους.
6: Να είστε καλά.
7: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
12: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
13: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
12: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
13: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
12: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
13: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
12: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο
7: με τον Νίκο Πατούνα.
3: Χορηγός εκπομπής
14: Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
15: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. 02 02.

0: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Όπως ξενιάζουμε κάθε μέρα άλλωστε με το Χαγιάτη να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι, κυρίες και κύριοι. Έτσι, να ρίξουμε μια ματιά στο μενού της ημέρας τώρα. Είναι η ώρα του, μία παρά τέταρτο σχεδόν, παρά 13,5 λεπτά, πιο συγκεκριμένα και για να είμαστε ακριβείς στην ώρα μας. Να δούμε τι καλούδια μας ετοίμασαν τα κορίτσια μας σήμερα στο Χαγιάτη και τι επιλογές έχουμε από το μενού. Ορίστε τώρα, κουσκούς με καλαμάρι και νοστιμότατη σάλτσα ντομάτας βλέπω. Ωραιότατο. Λαζάνια με στρώσεις κιμά, μπεσαμέλ και τυριά. Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Αυτό είναι και παντός καιρού, αλλά ειδικότερα το καλοκαίρι με γιαουρτάκι. Δροσερό, πάει υπέροχα. Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και σάλτσα από αυγολέμονο. Δεν μπορώ, κολλάει το στόμα, δεν μπορώ να καταπιώ. Είναι αυτό που λένε, τρέχουν τα σάλια σου αυτό. Γεμιστά με κιμά, πιπεριά και ντομάτες. Πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετάκια κοτόπουλου. Πενταλοφιώτικη ταψούδα και σήμερα στο Χαγιάτι μας. Μοσχαράκι με ρύζι δηλαδή και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο. Η διάσημη πενταλοφιώτικη ταψούδα είναι εκεί. Μπιφτέκια γεμιστά, δύο ειδών γεμίσεις. Μία με τυρί και κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Και μία με φέτα και ντομάτα. Μπιφτέκια ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα με γέμιση. Κανελόνια επίσης γεμιστά με κιμά σάλτσα, ντομάτες και λιωμένα τυριά, special κανελόνια, μουσακάς απίθανος, φιλετίνια κοτόπουλο με γλυκό ξύνι και πιπεριές και ριζάκι, παστίτσιο, μπριάμ φούρνου βλέπω σήμερα με μελιτζάνα, κολοκυθάκια, πατατούλες, πιπεριές και αυτό είναι πολύ ωραίο καλοκαιρινό δροσερότατο με το γιαουρτάκι του, το τυράκι του, τη φέτα του, να βουτάς και το ζουμάκι του με το φρέσκο το ψωμάκι σου, οχ, μπριάμ φούρνου, υπέροχο, αρακάς λαδερός, κοτόσουπα αυγολέμονο, θρεπτικότατη, χοιρινό μουσταρδάτο με βαλσάμικο και μανιτάρια, φασολάδα παραδοσιακή, σπανακόριζο, σνίτσελ φούρνου έχουμε, χοιρινό ή κοτόπουλο σνίτσελ αν θέλετε με κρέμα μανιταριών ή κρέμα με κόκκινη σάλτσα, όχι κρέμα, με κόκκινη σάλτσα ή σκέτα. Στεγνά, γιατί όχι, με πατατούλες. Μοσχαράκι κοκκινιστό και φτεδάκια, τηγανιά, ριγανάτη, χοιρινή. Όλα είναι και σήμερα εκεί στο Χαγιάτι και πολλά ακόμα. Τώρα μερικά μόνο σας είπα. Καλέστε στο 2552-02-2525 να μάθετε και για τα υπόλοιπα, να κάνετε και την παραγγελία σας, να ξενιάσετε και σήμερα για το τι θα φάτε σήμερα. Χαγιάτι είναι η απάντηση στο αμήλικτο καθημερινό ερώτημα. Τι θα φάμε σήμερα? Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα. Κωνσταντινούπολης 179 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, η κουζίνα της πόλης. Λοιπόν, συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε και με τα υπόλοιπα θέματα μας. Τώρα. Την χτεσινή μέρα, την παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο, την τίμησε ο Δήμος Ορεστιάδας Δεόντος. Οργάνωσε εκδήλωση στην Νέα Ορεστιάδα, σε ξενοδοχείο της πόλης. Η Επιτροπή Ισότητας των Δύο Φύλων, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Δύο Φύλων, αλλά και το Κέντρο Κοινότητας της Νέας Ορεστιάδας. Και βρεθήκαμε βεβαίως και εκεί, όπως προσπαθήσαμε να βρισκόμαστε παντού αυτό το Σαββατοκύριακο για να καλύπτουμε τα γεγονότα. Και πήραμε και τις δηλώσεις από τους εμπλεκόμενους, από τους διοργανωτές, αλλά και από τους τρεις εκ των τεσσάρων ομιλητών. Θα ακούσουμε ακριβώς τι είπανε στην κάμερα του Ράδιο Εύρος με τη σειρά ο κύριος Παντελής Δημούτσης, ο αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, η κυρία Χριστίνα Αγγελιλούδη, η αντιδήμαρχος, αλλά εδώ με την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας, όχι Επιτροπής Ισότητας των Δύο Φύλων, με συγχωρείτε, του Δήμου Ορεστιάδας, η κυρία Χριστίνα Παλαιολόγου και ο κύριος Στράτος Βραχιόλας, οι ψυχολόγοι. Η κυρία Παλαιολόγου μάλιστα είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Νομού Εύρου και η αισθητικός που μίλησε για το ημιμόνιμο τατουάζ για τους ασθενείς με καρκίνο. Τους ακούμε με τη σειρά. Με τον κύριο Δημούτση.
2: Στην αρχή θα πω συγχαρητήρια για την ιδέα που είχαν τα κορίτσια. Συγχαρητήρια για τους εξαίρετους επιστήμονες που έχουμε στο Κέντρο Κοινότητας, που σε κάθε ευκαιρία δείχνουν το βάθος του επιστημονικού που έχουν. Και κάνουμε και σήμερα, ας πούμε, που είμαι αυτή στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας των επιβιωσάντων από τον καρκίνο, κάνουμε αυτή την ημερίδα. Σήμερα γιορτάζουμε το φως ενάντια στην απεσιοδοξία, ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στις προκαταλήψεις, ενάντια σε αυτό, στο ότι ακόμα αυτοί που έπασχαν από τον καρκίνο δεν λέγαν το όνομα καρκίνο και τον ανέφεραν σαν κακιά αρρώστια, σαν παλεύω με το θηρίο, επάρα τον νόσο κλπ. Τώρα ακούμε συχνά, νίκησα τον καρκίνο, επιβίωσε από τον καρκίνο. Εμείς κρατάμε αυτό, το επιβίωσε από τον καρκίνο, το μεταδίδουμε μέσα από την επιστημονική κοινότητα. Γι' αυτό τους καλέσαμε εδώ για να το μεταδώσουν μέσα από τις γνώσεις τους, γιατί είναι αλήθεια και φαίνεται και από τις μελέτες ότι σε λίγα χρόνια ο καρκίνος θα είναι μια απλή νόσος. Αυτό πάμε, αυτό κρατάμε και προχωράμε, φως, ελπίδα και αισιοδοξία.
3: Μεγάλη προσέλευση, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, ευχαριστημένη από τη συμμετοχή.
4: Πολύ ευχαριστημένη, γιατί είναι μια δύσκολη ημέρα σήμερα, γιατί είχα πάρα

0: Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και με ιδιαίτερες ψυχολογικές έτσι, συνέπειες, οι οποίες βάζουν το άτομο σε μια διαδικασία να ξαναδεί εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα της ζωής του. Τα σημάδια του σώματος που καμιά φορά δεν τα συνειδητοποιούμε, μας δίνουν πολλές ενδείξεις που καλό είναι να τα βλέπουμε, γιατί μέσα από το σώμα μιλάει η ψυχή μας και δυστυχώς για μας το σώμα έχει μια δική του νοημοσύνη που δεν μπορούμε να την ελέγξουμε μέσα από τις σκέψεις μας ή με άλλους τρόπους, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας μέσα από την αξιοποίηση των σινιάλων του σώματος, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και το σώμα και την ψυχή να δουν με ένα διαφορετικό τρόπο τα πράγματα στη ζωή μας.
1: Δίνουν σημάδια ελπίδας στην ψυχή τα σημάδια του σώματος?
0: Νομίζω πως ναι, όταν το αξιοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο, όταν έχουμε την υποστήριξη που χρειάζεται, όταν το δούμε σαν μια αφορμή να επαναδιαπραγματευτούμε μέσα μας πράγματα, και όταν φυσικά έχουμε και ένα κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης που μπορεί να μας βάλει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ποια είναι η επόμενη μέρα για τους καρκινοπαθείς που έχουν επιβιώσει?
3: Η επόμενη μέρα είναι μια μέρα η οποία έχει φυσικά πολύ μεγάλο άγχος, πολύ μεγάλο φόβο, αλλά μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια ελπίδα και μια αισιοδοξία ότι μπορούμε ξανά να κερδίσουμε τη ζωή, να κάνουμε μια νέα αρχή με ένα νέο σώμα, με μια νέα ψυχή, και να δώσουμε όλη την αισιοδοξία μέσα στην επόμενη μέρα, στον επόμενο ήλιο που θα ανατείλει, να δούμε την επόμενη μέρα με διαφορετικά μάτια, να ξεπεράσουμε όλο αυτό. Το ταξίδι τελείωσε, ας το πούμε κάπως έτσι, το ταξίδι με τον καρκίνο τελειώνει και μπροστά μας ανοίγεται ξανά μια ζωή η οποία πρέπει να την επαναπροσδιορίσουμε, να βάλουμε καινούριους στόχους, να δούμε ίσως και λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα, να προτεραιοποιήσουμε διαφορετικά τις ανάγκες μας και να σταθούμε στη νέα ζωή με όλη μας τη δύναμη για να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε από αυτήν. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία ζωής.
1: Αυτό είναι και το μήνυμα αυτής της ημέρας, διότι συνήθως εστιάζουμε στην πρόληψη, αλλά αυτή τη φορά γιορτάζουμε τη ζωή για το μετά τον καρκίνο περίοδο, για την περίοδο μετά τον καρκίνο.
3: Έτσι είναι αυτό. Είναι το μήνυμα της ημέρας. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής. Είναι μια μέρα στην οποία εμείς που ζήσαμε τον καρκίνο, περάσαμε όλο αυτό το ταξίδι, αισθανόμαστε πολύ μεγάλη χαρά που επιβιώσαμε μέσα από αυτό και που δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να δίνουμε πνοή και στόχους καινούριους στην επόμενη μέρα.
1: Τι σημασία έχει, πόση μεγάλη αξία έχει η εικόνα στον καρκινοπαθή μετά από τις επεμβάσεις, τις χημειοθεραπείες και όλο αυτό που βλέπει στον καθρέφτη για το πρόσωπό του?
4: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η εξωτερική εμφάνιση πιστεύω δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση σε αυτές τις γυναίκες, πόσο μάλλον αποκτώντας τα νέα φρύδια στο πρόσωπό τους που είναι η κορνίζα του προσώπου τους. Οπότε γεμίζουν αυτοπεποίθηση και συνεχίζουν αυτή τη δύσκολη μάχη.
2: Εσείς χρειαστήκατε να κάνετε κάποιες επεμβάσεις?
4: Εννοείται σε άτομα που έχουν περάσει? Φυσικά, πάρα πολλές πελάτησές μου έχουν έρθει στο χώρο μου. Είμαι από Κομωτινή, στο Μεσοφία και Ομορφιά, και δουλεύουμε πολλές τεχνίτριες συγκεκριμένες ημέρες του χρόνου αφιλοκερδώς, κάνοντας νέα φρύδια στα άτομα αυτά, σε αυτές τις γυναίκες, τις γυναίκες μαχήτριες.
1: Είναι γνωστό αυτό, αυτή η δράση, αυτή η πρακτική στις γυναίκες είναι γνωστή?
4: Ναι. Τα τελευταία χρόνια αυτή η δράση διαφημίζεται και υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Έχει γίνει γνωστό, ναι.
1: Μόνο στα φρύδια εστιάζεται ή και σε άλλα σημεία του σώματος?
4: Στο παρόν δουλεύουμε πάρα πολύ φρύδια. Υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι που κάνουν το 3D τατούς από κατάσταση θηλής.
5: Τον ακούσαμε κάποιες δηλώσεις, κάποιες σκέψεις των εμπλεκομένων της εκδήλωσης χθες, όπως οργανώθηκε από το Δήμο Ρεστιάδας στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα για την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο, στην κάμερα του Ράδιο Εύρος. Και προχωράμε και στα υπόλοιπα για να ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι. 2,5 λεπτάκια, 3 μας έχουν απομείνει για το τέλος της εκπομπής.

0: Πλούσια σε περιεχόμενο σήμερα και με ζωντανές συνδέσεις τηλεφωνικά με Αλεξανδρούπολη, με καλεσμένο στο στούντιο εδώ, με τη φυσική τους παρουσία, συνεντεύξεις, με όλα τα νέα του Σαββατοκύριακου. Ελπίζω να ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας για ενημέρωση, για υπεύθυνη ενημέρωση και σήμερα, και έτσι θα ολοκληρώσουμε για να επιδιώξουμε να το κάνουμε ξανά αυτό αύριο. Όπως κάθε μέρα 10 με 1 εδώ, στο ράδιο Εύρος, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα εδώ, με το ευρωσκόπιό μας. Που ακούτε καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι αυτή την ώρα. Για σήμερα να θυμίσω ότι ολοκληρώνεται και ο κύκλος διαλέξεων από το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Διδημότυχο, με τη διάλεξη του Προέδρου του Τμήματος, του κυρίου Νίκου Μακρύ, σήμερα το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο στις 6 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας. Ο κύριος Μακρύς θα μιλήσει για τα παιδιά και πώς μαθαίνουν αυτά να σκέφτονται. Αυτό είναι το θέμα, ο τίτλος της ομιλίας του, κλείνοντας έναν κύκλο ομιλιών που απευθυνόταν στο πλατή κοινό, στο ευρύ κοινό, όλους αυτούς τους προηγούμενους μήνες, με γενικότερο τίτλο «Ψυχολογία στην κοινότητα». Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 6, ο κύριος Νίκος Μακρύς, ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας. Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να σκέφτονται. Ελεύθερη είσοδος και βεβαίως μετά συζήτηση με το κοινό, για όσους ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε αυτή τη διάλεξη. Σίγουρα, εκ προημίου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει ενδιαφέρον. Και δωρεάν ιατρικές εξετάσεις έρχονται από τις κινητές ιατρικές μονάδες στο Μεγάλο Δέριο, μαθαίνουμε. Οπότε από τώρα, για όσους εκεί στο Μεγάλο Δέριο, πρέπει να το γνωρίζετε, την Παρασκευή και το Σάββατο, το μεσημέρι με απόγευμα, την Παρασκευή 1 με 6 και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Δερίου, να προγραμματίσετε, να επισκεφτείτε, αφού σας επισκέπτετε, το κινητό κλιμάκιο ιατρών. Ο Δήμος Σουφλίου μας ενημερώνει γι' αυτό. Να επισκεφτείτε την κινητή ιατρική μονάδα του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Παρασκευή και Σάββατο στο Μεγάλο Δέριο για εξετάσεις, δωρεάν υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους του Μεγάλου Δερίου. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Είναι πάντα εδώ, θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Τους μικρούς μελετητές να θυμηθούμε μόνο, που σε λίγες μέρες, σε μία εβδομάδα, ξεκινάνε το καλοκαιρινό πρόγραμμα με το που κλείνουν τα σχολεία 15 του μηνός. Στις 16, την αμέσως επόμενη μέρα, το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης παιδιών με τίτλο, με θέμα, με όνομα, με επωνυμία «Μικροί μελετητές», δίνει ένα διαφορετικό καλοκαίρι, δημιουργικό στα παιδιά, το καλοκαίρι που τα παιδιά περιμένουν. Ξεκινά την 3η 16 Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουλίου, 7 εβδομάδες με δημιουργία, παιχνίδι, μάθηση, νέες εμπειρίες, ένα summer camp γεμάτο διαφορετική θεματική κάθε εβδομάδα με μικρά τμήματα. Κάντε την εγγραφή τώρα για παιδιά δημοτικού 6 έως 12 ετών, 8 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι, στην Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας λειτουργεί το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης για αυτό το καλοκαίρι. 2552301494 για περισσότερες πληροφορίες. Κυρία Ζεμπέκη, υπεύθυνη του κέντρου. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Καλό μεσημέρι, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο στην ημέρα μας, καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα μας, με την ευχή πραγματικά να πάνε όλα καλύτερα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο στις 10. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
2: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25-331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552-0-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
1: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
7: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Βουνό ή θάλασσα.
10: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
9: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
10: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
9: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
11: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
10: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Το μεγάλο ζήτημα της έλλειψης μεθ παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έθεσε για ακόμα μία φορά ο Δημάρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη σύντομη επίσκεψή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Την Παρασκευή ο Υπουργός βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη με σκοπό να εγκαινιάσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης και στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη. Για τη συνάντησή του και τη συνομιλία του με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και την προσπάθεια για μια τελευταία φορά, όπως ο ίδιος είπε, υλοποίησης ενός αιτήματος πολλών τοπικών κοινωνιών, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.
5: Ήταν μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε, γιατί κλείσαμε ήδη 3 χρόνια με την πρότασή μας αυτή, αν γίνεται ή δεν γίνεται. Και όπως ακούσατε και από την απάντηση, είναι μια τελευταία έτσι ευκαιρία, προσπάθεια, απόπειρα να υπάρξει μια θετική ή αρνητική συνένεση ή απόρριψη. Η γενικότερη άρνηση οφείλεται στην έλλειψη δυνατότητας τελέχωσης. Δηλαδή έφερε ο κύριος Υπουργός μια σειρά από παραδείγματα σε άλλα νοσοκομεία για αντίστοιχες σχετικά θέσεις, ότι προκύπτουν διαγωνισμοί, δεν έρχονται εκεί. Είπαμε ότι καλύπτουμε, επιδοτούμε και, και τους γιατρούς που είναι να έρθουν. Έτσι και έχουμε στο σχεδιασμό στο Altian Mazi να κάνουμε και σπίτια φιλοξενίας, δωμάτια φιλοξενίας για τους νέους γιατρούς. Οπότε το πρώτο που θα θέλω να κρατήσετε είναι ότι είναι η τελευταία προσπάθεια που γίνεται για την οριστική είτε συνένεση ή απόρριψη του αιτήματός μας.
6: Αυτές ήταν οι βάσιμες αντιρρήσεις του, ότι δεν καλύπτονται οι θέσεις με τις προκηρύξεις που δημοσιεύουν.
5: Κύριε Πατούνα, έχουμε όλο το υπόλοιπο, έχει πάει έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Ξεκινώντας από το νοσοκομείο, το οποίο προς τιμήν του το συμπεριέλαβε στο οργανόγραμμα, πήρε όλες αυτές τις διατυπώσεις που απαιτούνται. Είχαμε την στήριξη από τους δήμους της περιφέρειας και από την ΠΕΔ και την περιφέρεια, όπου πήραν αποφάσεις αντίστοιχες με ψηφίσματα υποστηρικτικά της προσπάθειας αυτής. Η τεκμηρίωση θεωρείστε ότι είναι πάρα πολύ καλή ως άψογη, θα έλεγα, είτε με πληθυσμιακά κριτήρια, είτε με οικονομικά κριτήρια, είτε με χιλιομετρικά κριτήρια, είτε με γενικότερης προσέγγισης για θέματα ασφάλειας και στήριξης της περιοχής. Οπότε το μοναδικό που μένει άλυτο και αναπάντητο είναι γιατί δεν στελεχώνεται ή με ποιον τρόπο θα μπορέσει να στελεχωθεί η μονάδα αυτή.
4: Με τα μαθήματα της ιστορίας για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, της φυσικής για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και της οικονομίας για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο, 3η 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών. Την 3η 16 Ιουνίου ξεκινάνε οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για γενικά και επαγγελματικά λύκεια με το μάθημα των Αγγλικών. Τονίζεται επίσης ότι ως προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων και για τα γενικά και για τα επαγγελματικά λύκεια για εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 25-26 ορίζεται το διάστημα από την 3η 16 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιουνίου. Δείτε τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο radioevros.gr. Ένα σημαντικό βήμα εξωστρεφής και αναπτυξιακού σχεδιασμού για το Δημότυχο έγινε το βράδυ του Σαββάτου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της έδρας UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε ειδική τελετή που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο πρώην Δημαρχείο του Δημοτήχου. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρωμίλος Χατζηγιάννογλου και ο καθηγητής Δημήτρης Βέργαδος, επικεφαλής της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανοίγοντας, όπως τονίστηκε, το δρόμο για τη διεκδίκηση ένταξης της πόλης στο παγκόσμιο δίκτυο Learning Cities, πόλεις που μαθαίνουν, της UNESCO. Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του στο ράδιο Εύρος ο Δήμαρχος Δημοτήχου, πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για τον τόπο. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Αγγέλας Γιαννακίδου. Η κυρία Γιαννακίδου είναι ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και πρόεδρος της Επιτροπής Αέλης Κληρονομιάς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία πράξη ευθύνης για το μέλλον του τόπου, επισημένοντας ότι στόχος είναι να συνδεθεί το Δημότυχο στην άκρη της Ελλάδας αλλά και στην αρχή της Ευρώπης, όπως είπε χαρακτηριστικά, με τα διεθνή δίκτυα της UNESCO και να αποκτήσει νέα δυναμική. Ακούστε αναλυτικά τις δηλώσεις του στο ράδιο Εύρος του Δημάρχου Δημοτήχου Ρωμίλου Χατζηγιάννογλου και της Αγγέλας Γιαννακίδου, ιδρύτριας και Προέδρου του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και Προέδρου της Επιτροπής Αέλης Κληρονομιάς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
7: Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το Δήμο Δημοτήχου. Η υπογραφή μνημονίου με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ώστε να καταθέσουμε την αίτησή μας για ένταξη στο δίκτυο πόλεων για τη μάθηση ή Learning Cities, αν το θέλουμε, στην αγγλική γλώσσα, για να ενταχθούμε σε αυτό το δίκτυο και έτσι να ανοίξουν νέες προπτικές για το Δημότυχο. Είτε με την επισκεψιμότητα, είτε με τις ημερίδες, τα συνέδρια, τα σεμινάρια που πρόκειται να γίνουν εδώ στην περιοχή μας και έτσι να αναδείξουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, την άειλη κληρονομιά του Δημοτήχου και της ευρύτερης περιοχής, θα έλεγα, από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με αυτά, είναι πανεπιστημιακοί και φυσικά η όλη ασχολία τους είναι στο να αναδεικνύουν, να ερευνούν μέρη όπως το Δημότυχο με την απίθανη ιστορία και τα μνημεία και να μπορούμε έτσι και μέσα από την εκπαίδευση των κατοίκων της περιοχής, των πολιτών ακόμα, να καταλάβουμε ποια είναι η αξία αυτού εδώ του τόπου.
8: Υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις για το Δήμο Δημοτήχου προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο?
7: Βεβαίως, έχει γίνει μια προεργασία. Καταθέσαμε φάκελο σε συνεργασία με εταιρεία η οποία πλέον από την πλευρά της Ελλάδος, UNESCO Ελλάδος, έχει προκριθεί προς την επόμενη φάση της διαδικασίας και τώρα με την υπογραφή μνημονίου με το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα πάμε για να διεκδικήσουμε την έγκριση να ενταχθούμε σε αυτό το δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειωτέων ότι οι πόλεις από την Ελλάδα μπορούν να ενταχθούν μία κάθε δύο χρόνια. Καταλαβαίνετε αμέσως πόσο σημαντικό είναι να μας αποδεχθούν και να ενταχθούμε σε αυτό το δίκτυο.
8: Συνετέλεσε και το γεγονός ότι υπάρχει πλέον τμήμα πανεπιστημιακό και λειτουργεί στο Δημότυχο, το τμήμα ψυχολογίας.
7: Αυτό που συνετέλεσε πάρα πολύ είναι η αγάπη για τον τόπο μας από την κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου. Φυσικά και το Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτιο ως έδρα και της UNESCO που έχει παίζει τον καθοριστικό ρόλο, Αλλά η κυρία Γιανακίδου ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς φυσικά από το Δήμο κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και όλα αυτά συνετέλεσαν και η ιστορία του ίδιου του Δημοτήχου συνετέλεσε στο να έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο σήμερα.
9: Ως πρόεδρος της Επιτροπής Άλλης Κληρονομιάς της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO σκέφτηκε ότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να συνδεθεί το Δημότιχο που βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδος αλλά στην αρχή της Ευρώπης με τέτοιο πολιτιστικό απόθεμα, να συνδεθεί με τα δίκτυα της UNESCO που είναι μάλιστα για τις πόλεις, για τα διαβίου μάθησης δίκτυα της UNESCO. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια γιατί η κυρία Τζιτζικώστα συμφώνησε και ενίσχυσε όλη τη διαδικασία, γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και είναι σημαντικό γιατί είχε έρθει πριν 10 χρόνια να γνωρίσει το μουσείο, να γνωρίσει τον τόπο και τους ανθρώπους. Είχε μείνει καταγοητευμένη. Είχαμε σταθεί στον Δημότιχο πολλές φορές και μιλήσαμε. Και έτσι με το που μπήκα πρόεδρος στην επιτροπή αυτή της Άιλης Κληρονομιάς, της πρότεινε αυτό. Έγινε λοιπόν συνοδοιπόρος αυτό και την ευχαριστώ πολύ. Και φτάσαμε σήμερα, μετά από κάποιες χρονοβόρες και δύσκολες διαδικασίες, να κάνουμε το πρώτο βήμα, να υπογραφεί και η σύμβαση με τον κύριο Βέργανδο, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός καθηγητής που είναι υπεύθυνος στην έδρα της UNESCO για τις δημιουργικές πόλεις. Πράγμα που θα ενισχύσει πάρα πολύ την περιοχή. Θεωρώ ότι είναι μια πράξη και μια δράση ευθύνης και όχι απλώς μιας ρομαντικής έτσι διαδικασίας για το τι μας αρέσει το Δημότιχο. Είναι λοιπόν μια πράξη ευθύνης για να δώσουμε προοπτική και δυναμική σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή στους ανθρώπους. Γιατί τι είναι η πατρίδα, ο τόπος και οι άνθρωποι. Χαίρομαι λοιπόν που φτάσαμε σε αυτό που είναι η αρχή για πολύ σημαντικά πράγματα.
4: Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην Αλεξανδρούπολη, αντιπροσωπεία της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό, κατά την οποία τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό και τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της η Ένωση. Αρχικά, εξέφρασαν στον Υπουργό τις θερμές ευχαριστίες της Ένωσης για την ικανοποίηση των διαχρονικών αιτημάτων σχετικά με την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης μέσω των τακτικών μεταθέσεων. Ο φετινός αριθμός συναδέλφων τονίζουν που μετατίθεται στη διεύθυνσή μας είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην ευρύθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Παράλληλα, τον ευχαριστήσαμε για τη σημαντική ενίσχυση των υπηρεσιών που παρουσιάζουν αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση μέσω αποσπάσεων προσωπικού, καθώς και για την ένταξή τους στις υπηρεσίες αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, έθεσαν στον Υπουργό τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με την καθυστέρηση της ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάρου Αλεξανδρούπολης, ενός έργου ζωτικής σημασίας για την περιοχή και τη βελτίωση των ηθικών εργασίας των αστυνομικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη επαναλειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με την επιστροφή των αποσπασμένων ιατρών που υπηρετούν εκτός διεύθυνσης ή εναλλακτικά στη στελέχωσή του με επιπλέον ιατρικό προσωπικό. Αναδείξανε ακόμα τη σπουδαιότητα της υγειονομικής περίθαλψης των αστυνομικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης προς το προσωπικό. Επιπλέον έγινε εκτενή συζήτηση για τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στο τμήμα διαβατηριακού ελέγχου κήπων, όπου καταγράφονται πολύερες καθυστερήσεις λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας. Ο κύριος Υπουργός τονίζεται στην ανακοίνωση δήλωσε ότι είναι πλήρως ενημερωμένος για το ζήτημα και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τέλος, επανακατέθεσαν το πάγιο αίτημα της Ένωσης για την ίδρυση τμήματος τροχιάς αυτοκινητόδρομων εντός των ορίων εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη στελέχωσης του μέσω έκτακτων μεταθέσεων, καθώς πρόκειται για νεοειδρυθεί σε υπηρεσία. Από την πλευρά του Υπουργός επέδειξε γνώση των περισσότερων ζητημάτων που του τέθηκαν, αναφέρει η Ένωση. Αναφορικά με το νέο αστυνομικό μέγαρο, μας ενημέρωσε ότι το έργο βρίσκεται σε τελικό στάδιο ρήμανσης και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στο προσεχές διάστημα. Όσον αφορά το Περιφερειακό Ιατρείο και την ίδρυση του τμήματος τροχιάς αυτοκινητόδρομων, κατανόησε πλήρως την αναγκαιότητα ενίσχυσης και στελέχωσής τους, διαβεβαιώνοντάς μας ότι θα εξετάσει τα θέματα διεξοδικά και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση θετικών λύσεων. Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των ανωτέρων ζητημάτων και να διεκδικεί με συνέπεια και υπευθυνότητα την βελτίωση των συνδικών εργασίας και της καθημερινότητας των συναδέλφων μας, προς όφελος τόσο του προσωπικού όσο και της ασφάλειας των πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης. Δείτε την αναλυτικά και στο radioevros.gr. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το συγκεκριμένο μέτρο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, ενώ μετά τον έλεγχο των στοιχείων το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται απευθείας στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους. Ενδεικτικά, για αγορά λιπασμάτων αξίας 500 ευρώ, η επιστροφή ανέρχεται σε 75 ευρώ. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη στις 7 Ιουνίου το απογευματινές ώρες στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε ως οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου, για το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί κλοπή στις 21 Μαΐου σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής και το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και ένα ζευγάρι πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Συνολικά 84.333 δικαιούχοι αναμένουν να πληρωθούν από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον ΙΕΦΚΑ για αυτή την εβδομάδα καταβάλλονται 8 Ιουνίου χρήματα σε δικαιούχους για παροχές σε χρήμα όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειες και ατυχημάτων. 8 με 12 Ιουνίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής. Θα δοθούν χρήματα σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμματών απασχόλησης. Με τη διάλεξη του Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Νικού Μακρύ ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου ο κύκλος ανοιχτών ομιλιών Ψυχολογίας στην Κοινότητα που διοργανώθηκε στο Διδημότυχο από το Τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με τον Δήμο Διδημοτύχου. Η τελευταία ομιλία του κύκλου έχει τίτλο «Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να σκέφτονται» και θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας στο Παλαιό Δημαρχείο στις 6 το απόγευμα. Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Έντονο είναι πλέον το αποτύπωμα του Εύρου σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, καθώς έργο του καταγόμενο από το Διδημότυχο Διεθνούς Φήμης Οικαστικού Δημήτρη Ναλμπάντη κοσμεί την είσοδο του αεροδρομίου της Ρόδου. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μεταλλικό γλυπτό με θέμα την νίκη της Αμοθράκης, το οποίο τοποθετήθηκε στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο πριν από την είσοδο του αεροδρομίου και ήδη φωτίζεται, αποτελώντας την πρώτη εικόνα που αντικρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του νησιού κάθε χρόνο. Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου δεν είναι τυχαία. Η νίκη της Αμοθράκης, ένα από τα σημαντικότερα αριστουργήματα της ελληνιστικής τέχνης παγκοσμίως, συνδέει συμβολικά δύο ακριτικά νησιά της Ελλάδας. Από τη μία τη Σαμοθράκη, το νησί του Βορείου Αιγαίου και του Νομού Εύρου, και από την άλλη τη Ρόδο, το νησί των Δωδεκανήσων, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πύλες εισόδου του ελληνικού τουρισμού. Με το έργο του Δημήτρη Ναλμπάντη δημιουργείται έτσι μία ξεχωριστή πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στα δύο άκρα του Αιγαίου. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη βαθιά σχέση της Ρόδου με το κορυφαίο αυτό δημιούργημα της ελληνιστικής γλυπτικής, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για έργο που αναδεικνύει τη σπουδαία καλλιτεχνική παράδοση του νησιού. Εμπνεωμένος από αυτή τη σύνθεση, δημιούργησε μια σύγχρονη εικαστική εκδοχή της νίκης, η οποία πλέον δεσπόζει στην είσοδο του αεροδρομίου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου επέλεξε το έργο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτισμού της Ρόδου μέσα από τους δημόσιους χώρους και τις νέες οδικές υποδομές. Όπως έχει τονιστεί, στόχος είναι οι κόμβοι του οδικού δικτύου να μετατραπούν σε σημεία πολιτιστικής αναφοράς, ώστε ο επισκέπτης να έρχεται σε επαφή με την ιστορία του τόπου από την πρώτη στιγμή της άφιξής του. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρούπολης επιστρέφει πιο πλούσιο από ποτέ για την 7η χρονιά του, με προβολές, παράλληλες δράσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους και μουσικές βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες. 11 με 15 Ιουνίου είναι 5 μέρες γεμάτες εικόνες, ιστορίες, συναντήσεις και εμπειρίες με την Αλεξανδρούπολη να μετατρέπεται σε σταυροδρόμι κινηματογραφικών διαδρομών. Η αυλαία ανοίγει την 5η, 11 Ιουνίου, με μια ξεχωριστή αναβίωση βοβού κινηματογράφου με ζωντανή μουσική συνοδεία και συνεχίζεται με ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Στο πιάνο η Ροξάνη Χατζηδημητρίου και στο βιολί ο Περικλής την Παλέκ. Επιπλέον, προβολές, συζητήσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις και δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης δίνουν φέτος νέο παλμό στο φεστιβάλ. Οι προβολές θα γίνονται κάθε βράδυ στις 9 η ώρα με είσοδο ελεύθερη. Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα του 7ου AXD Film Festival στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ή θέλες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Candy Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Candy Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Candy, για πάντα!
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης έθεσε ξανά το μεγάλο ζήτημα της έλλειψης μεθ παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη σύντομη επίσκεψή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δημαρχείο. Για το θέμα μίλησε αναλυτικά σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ολοκληρώνονται οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Τρίτη, 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία, Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών. Ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού για το Διδημότυχο έγινε το βράδυ του Σαββάτου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διδημοτήχου και της έδρας UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός σε ειδική τελετή που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, πρώην Δημαρχείο. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Με τη διάλεξη του Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, Νίκου Μακρύ, ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος ανοιχτών ομιλιών Ψυχολογία στην Κοινότητα που διοργανώθηκε στο Διδημότυχο από το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Διδημοτήχου.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Μπαντιχρόμ, από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρόμ.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.
1: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116,

0: από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη. Σταθερή αξία.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης έθεσε ξανά το μέγα ζήτημα της έλλειψης μεθπέδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη σύντομη επίσκεψή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δημαρχείο. Για το θέμα μίλησε αναλυτικά σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ολοκληρώνονται οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Τρίτη, 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία, Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών. Ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού για το Διδημότυχο έγινε το βράδυ του Σαββάτου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διδημοτύχου και της έδρας UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός σε ειδική τελετή που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, πρώην Δημαρχείο. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Με τη διάλεξη του Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, Νίκου Μακρύ, ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος ανοιχτών ομιλιών Ψυχολογία στην Κοινότητα που διοργανώθηκε στο Διδημότυχο από το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Διδημοτύχου.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Ή στο www.eurocamp.gr.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληδο και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούω Radio Evros και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
1: σουβλάκια,
2: τεμάχια,
1: παναρισμένα,
2: λουκάνικα,
1: κιμάς
2: και πολλά άλλα παρασκευά.

0: Πλάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
0: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
0: φρέσκα,
1: αγνά,
0: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
0: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
2: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης έθεσε ξανά το μέγα ζήτημα της έλλειψης μεθπέδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη σύντομη επίσκεψή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δημαρχείο. Για το θέμα μίλησε αναλυτικά σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ολοκληρώνονται οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Τρίτη, 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία, Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών. Ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού για το Διδημότυχο έγινε το βράδυ του Σαββάτου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διδημοτήχου και της έδρας UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός σε ειδική τελετή που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, πρώην Δημαρχείο. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Με τη διάλεξη του Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, Νίκου Μακρύ, ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος ανοιχτών ομιλιών Ψυχολογίας στην Κοινότητα που διοργανώθηκε στο Διδημότυχο από το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Διδημοτήχου.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Radio Evros με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Το μεγά ζήτημα της έλλειψης μεθ παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έθεσε για ακόμα μία φορά ο Δημάρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη σύντομη επίσκεψή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Την Παρασκευή, ο Υπουργός βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη με σκοπό να εγκαινιάσει το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης και στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη. Για τη συνάντησή του και τη συνομιλία του με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και την προσπάθεια για μια τελευταία φορά, όπως ο ίδιος είπε, υλοποίησης ενός αιτήματος πολλών τοπικών κοινωνιών, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.
6: Ήταν μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε, γιατί κλείσαμε ήδη 3 χρόνια με την πρότασή μας αυτή, αν γίνεται ή δεν γίνεται. Και όπως ακούσατε και από την απάντηση, είναι μια τελευταία έτσι ευκαιρία, προσπάθεια, απόπειρα να υπάρξει μια θετική ή αρνητική συνένεση ή απόρριψη. Η γενικότερη άρνηση οφείλεται στην έλλειψη δυνατότητας τελέχωσης. Δηλαδή έφερε ο κύριος Υπουργός μια σειρά από παραδείγματα σε άλλα νοσοκομεία για αντίστοιχες σχετικά θέσεις, ότι προκύπτουν διαγωνισμοί, δεν έρχονται εκεί. Είπαμε ότι καλύπτουμε, επιδοτούμε και, και τους γιατρούς που είναι να έρθουν. Έτσι και όλος έχουμε στο σχεδιασμό στο Altian Mazi να κάνουμε και σπίτια φιλοξενίας, δωμάτια φιλοξενίας για τους νέους γιατρούς. Οπότε το πρώτο που θα θέλω να κρατήσετε είναι ότι είναι η τελευταία προσπάθεια που γίνεται για την οριστική είτε συνένεση ή απόρριψη του αιτήματός μας.
7: Αυτές ήταν οι βάσιμες αντιρρήσεις του, ότι δεν καλύπτονται οι θέσεις με τις προκηρύξεις που δημοσιεύουν.
6: Κύριε Πατούνα, έχουμε όλο το υπόλοιπο, έχει πάει έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Ξεκινώντας από το νοσοκομείο, το οποίο προς τιμήν του τον συμπεριέλαβε στο οργανόγραμμα, πήρε όλες αυτές τις διατυπώσεις που απαιτούνται. Είχαμε την στήριξη από τους Δήμους της Περιφέρειας και από την ΠΕΔ και την Περιφέρεια, όπου πήραν αποφάσεις αντίστοιχες με ψηφίσματα υποστηρικτικά της προσπάθειας αυτής. Η τεκμηρίωση θεωρείστε ότι είναι πάρα πολύ καλή ως άψογη, θα έλεγα, είτε με πληθυσμιακά κριτήρια, είτε με οικονομικά κριτήρια, είτε με χιλιομετρικά κριτήρια, είτε με γενικότερης προσέγγισης για θέματα ασφάλειας και στήριξης της περιοχής. Οπότε το μοναδικό που μένει άλυτο και αναπάντητο είναι γιατί δεν στελεχώνεται ή με ποιον τρόπο θα μπορέσει να στελεχωθεί η μονάδα αυτή.
5: Με τα μαθήματα της ιστορίας για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, της φυσικής για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και της οικονομίας για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο, 3η 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Την 3η 16 Ιουνίου ξεκινάνε οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για γενικά και επαγγελματικά λύκεια με το μάθημα των Αγγλικών. Τονίζεται επίσης ότι ως προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων και για τα γενικά και για τα επαγγελματικά λύκεια για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού, ΤΕΦΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 25-26 ορίζεται το διάστημα από την 3η 16 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιουνίου. Δείτε τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο radioevros.gr. Ένα σημαντικό βήμα εξωστρεφής και αναπτυξιακού σχεδιασμού για το Δημότυχο έγινε το βράδυ του Σαββάτου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της έδρας UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε ειδική τελετή που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο πρώην Δημαρχείο του Δημοτήχου. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρωμίλος Χατζηγιάννογλου και ο καθηγητής Δημήτρης Βέργαδος, επικεφαλής της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανοίγοντας όπως τονίστηκε το δρόμο για τη διεκδίκηση ένταξης της πόλης στο παγκόσμιο δίκτυο Learning Cities, πόλεις που μαθαίνουν, της UNESCO. Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του στο Ράδιο Εύρος ο Δήμαρχος Δημοτήχου, πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για τον τόπο. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Αγγέλας Γιαννακίδου. Η κυρία Γιαννακίδου είναι η ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και πρόεδρος της Επιτροπής Αέλης Κληρονομιάς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία πράξη ευθύνης για το μέλλον του τόπου, επισημένοντας ότι στόχος είναι να συνδεθεί το Δημότυχο στην άκρη της Ελλάδας αλλά και στην αρχή της Ευρώπης, όπως είπε χαρακτηριστικά, με τα διεθνή δίκτυα της UNESCO και να αποκτήσει νέα δυναμική. Ακούστε αναλυτικά τις δηλώσεις του στο Ράδιο Εύρος του Δημάρχου Δημοτήχου Ρωμίλου Χατζηγιάννογλου και της Αγγέλας Γιαννακίδου, ιδρύτριας και Προέδρου του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και Προέδρου της Επιτροπής Αέλης Κληρονομιάς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
8: Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το Δήμο Δημοτήχου. Η υπογραφή μνημονίου με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ώστε να καταθέσουμε την αίτησή μας για ένταξη στο δίκτυο πόλεων για τη μάθηση ή Learning Cities, αν το θέλουμε, στην αγγλική γλώσσα, για να ενταχθούμε σε αυτό το δίκτυο και έτσι να ανοίξουν νέες προπτικές για το Δημότυχο. Είτε με την επισκεψιμότητα, είτε με τις ημερίδες, τα συνέδρια, τα σεμινάρια που πρόκειται να γίνουν εδώ στην περιοχή μας, και έτσι να αναδείξουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, την άειλη κληρονομιά του Δημοτήχου και της ευρύτερης περιοχής, θα έλεγα, από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με αυτά, είναι πανεπιστημιακοί και φυσικά η όλη ασχολία τους είναι στο να αναδεικνύουν, να ερευνούν μέρη όπως το Δημότυχο με την απίθανη ιστορία και τα μνημεία, και να μπορούμε έτσι και μέσα από την εκπαίδευση των κατοίκων της περιοχής, των πολιτών ακόμα, να καταλάβουμε ποια είναι η αξία αυτού εδώ του τόπου.
9: Υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις για το Δήμο Δημοτήχου προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο?
8: Βεβαίως, έχει γίνει μια προεργασία. Καταθέσαμε φάκελο σε συνεργασία με εταιρεία η οποία πλέον από την πλευρά της Ελλάδος, UNESCO Ελλάδος, έχει προκριθεί προς την επόμενη φάση της διαδικασίας, και τώρα με την υπογραφή μνημονίου με το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα πάμε για να διεκδικήσουμε την έγκριση να ενταχθούμε σε αυτό το δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειωτέων ότι οι πόλεις από την Ελλάδα μπορούν να ενταχθούν μία κάθε δύο χρόνια. Καταλαβαίνετε αμέσως πόσο σημαντικό είναι να μας αποδεχθούν και να ενταχθούν σε αυτό το δίκτυο.
9: Συνετέλεσε και το γεγονός ότι υπάρχει πλέον τμήμα πανεπιστημιακό και λειτουργεί στο Δημότυχο, το τμήμα ψυχολογίας.
8: Αυτό που συνετέλεσε πάρα πολύ είναι η αγάπη για τον τόπο μας από την κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου. Φυσικά και το Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτιο ως έδρα και της UNESCO που έχει παίζει τον καθοριστικό ρόλο, Αλλά η κυρία Γιανακίδου ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς φυσικά από το Δήμο κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και όλα αυτά συνετέλεσαν και η ιστορία του ίδιου του Δημοτήχου συνετέλεσε στο να έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο σήμερα.
10: Ως πρόεδρος της Επιτροπής Άλλης Κληρονομιάς της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO σκέφτηκε ότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να συνδεθεί το Δημότιχο που βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδος αλλά στην αρχή της Ευρώπης με τέτοιο πολιτιστικό απόθεμα να συνδεθεί με τα δίκτυα της UNESCO που είναι μάλιστα για τις πόλεις, για τα διαβίου μάθησης δίκτυα της UNESCO. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια γιατί η κυρία Τζιτζικώστα συμφώνησε και ενίσχυσε όλη τη διαδικασία γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και είναι σημαντικό γιατί είχε έρθει πριν 10 χρόνια να γνωρίσει το μουσείο, να γνωρίσει τον τόπο και τους ανθρώπους. Είχε μείνει καταγοητευμένη. Είχαμε σταθεί στον Δημότιχο πολλές φορές και μιλήσαμε. Και έτσι με το που μπήκα πρόεδρος στην επιτροπή αυτή της Άιλης κληρονομιάς, της πρότεινε αυτό. Έγινε λοιπόν συνοδοιπόρος αυτό και την ευχαριστώ πολύ και φτάσαμε σήμερα μετά από κάποιες χρονοβόρες και δύσκολες διαδικασίες να κάνουμε το πρώτο βήμα, να υπογραφεί και η σύμβαση με τον κύριο Βέργανδο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός καθηγητής που είναι υπεύθυνος στην έδρα της UNESCO για τις δημιουργικές πόλεις, πράγμα που θα ενισχύσει πάρα πολύ την περιοχή. Θεωρώ ότι είναι μια πράξη και μια δράση ευθύνης και όχι απλώς μιας ρομαντικής έτσι διαδικασίας για το τι μας αρέσει το Δημότιχο. Είναι λοιπόν μια πράξη ευθύνης για να δώσουμε προοπτική και δυναμική σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή στους ανθρώπους. Γιατί τι είναι η πατρίδα, ο τόπος και οι άνθρωποι. Χαίρομαι λοιπόν που φτάσαμε σε αυτό που είναι η αρχή για πολύ σημαντικά πράγματα.
5: Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην Αλεξανδρούπολη, αντιπροσωπεία της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό, κατά την οποία τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό και τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της η Ένωση. Αρχικά εξέφρασαν στον Υπουργό τις θερμές ευχαριστίες της Ένωσης για την ικανοποίηση των διαχρονικών ετοιμάτων σχετικά με την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης μέσω των τακτικών μεταθέσεων. Ο φετινός αριθμός συναδέλφων τονίζουν που μετατίθεται στη διεύθυνσή μας είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Παράλληλα, τον ευχαριστήσαμε για τη σημαντική ενίσχυση των υπηρεσιών που παρουσιάζουν αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση μέσω αποσπάσεων προσωπικού, καθώς και για την ένταξή τους στις υπηρεσίες αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, έθεσαν στον Υπουργό τον έντονο προβληματισμό τους σχετικά με την καθυστέρηση της ανέγερσης του νέου αστυνομικού μεγάρου Αλεξανδρούπολης, ενός έργου ζωτικής σημασίας για την περιοχή και τη βελτίωση ηθικών εργασίας των αστυνομικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη επαναλειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με την επιστροφή των αποσπασμένων ιατρών που υπηρετούν εκτός διεύθυνσης ή εναλλακτικά στη στελέχωσή του με επιπλέον ιατρικό προσωπικό. Αναδείξανε ακόμα τη σπουδαιότητα της υγειονομικής περίθαλψης των αστυνομικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης προς το προσωπικό. Επιπλέον έγινε εκτενή συζήτηση για τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στο τμήμα διαβατηριακού ελέγχου κήπων, όπου καταγράφονται πολύερες καθυστερήσεις λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας. Ο κύριος Υπουργός τονίζεται στην ανακοίνωση δήλωσε ότι είναι πλήρως ενημερωμένος για το ζήτημα και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τέλος, επανακατέθεσαν το πάγιο αίτημα της Ένωσης για την ίδρυση τμήματος τροχιάς αυτοκινητόδρομων εντός των ορίων εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη στελέχωσης του μέσω έκτακτων μεταθέσεων, καθώς πρόκειται για νεοειδρυθείς υπηρεσία. Από την πλευρά του Υπουργός επέδειξε γνώση των περισσότερων ζητημάτων που του τέθηκαν, αναφέρει η Ένωση. Αναφορικά με το νέο αστυνομικό μέγαρο, μας ενημέρωσε ότι το έργο βρίσκεται σε τελικό στάδιο ρήμανσης και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στο προσεχές διάστημα. Όσον αφορά το Περιφερειακό Ιατρείο και την ίδρυση του τμήματος τροχιάς αυτοκινητόδρομων, κατανόησε πλήρως την αναγκαιότητα ενίσχυσης και στελέχωσής τους, διαβεβαιώνοντας μας ότι θα εξετάσει τα θέματα διεξοδικά και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση θετικών λύσεων. Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των ανωτέρων ζητημάτων και να διεκδικεί με συνέπεια και υπευθυνότητα την βελτίωση των συνδικών εργασίας και της καθημερινότητας των συναδέλφων μας, προς όφελος τόσο του προσωπικού όσο και της ασφάλειας των πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης. Δείτε την αναλυτικά και στο radioevros.gr. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Το συγκεκριμένο μέτρο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, ενώ μετά τον έλεγχο των στοιχείων το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται απευθείας στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους. Ενδεικτικά, για αγορά λιπασμάτων αξίας 500 ευρώ, η επιστροφή ανέρχεται σε 75 ευρώ. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη στις 7 Ιουνίου το απογευματινές ώρες στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκληματών Αλεξανδρούπολης ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε ως οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου, για το οποίο όπως διαπιστώθηκε είχε δηλωθεί κλοπή στις 21 Μαΐου σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής και το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα και ένα ζευγάρι πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Συνολικά 84.333 δικαιούχοι αναμένουν να πληρωθούν από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον ΙΕΦΚΑ για αυτή την εβδομάδα καταβάλλονται 8 Ιουνίου χρήματα σε δικαιούχους για παροχές σε χρήμα όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειες και ατυχημάτων. 8 με 12 Ιουνίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής. Θα δοθούν χρήματα σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Με τη διάλεξη του Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Νικού Μακρύ ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου ο κύκλος ανοιχτών ομιλιών ψυχολογίας στην κοινότητα που διοργανώθηκε στο Διδημότυχο από το Τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με τον Δήμο Διδημοτύχου. Η τελευταία ομιλία του κύκλου έχει τίτλο «Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να σκέφτονται» και θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας στο Παλαιό Δημαρχείο στις 6 το απόγευμα. Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Έντονο είναι πλέον το αποτύπωμα του Εύρους, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, καθώς έργο του καταγόμενου από το Διδημότυχο Διεθνούς Φήμης Οικαστικού Δημήτρη Ναλμπάντη κοσμεί την είσοδο του αεροδρομίου της Ρόδου. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μεταλλικό γλυπτό με θέμα την νίκη της Αμοθράκης, το οποίο τοποθετήθηκε στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο πριν από την είσοδο του αεροδρομίου και ήδη φωτίζεται, αποτελώντας την πρώτη εικόνα που αντικρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του νησιού κάθε χρόνο. Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου δεν είναι τυχαία. Η νίκη της Αμοθράκης, ένα από τα σημαντικότερα αριστουργήματα της ελληνιστικής τέχνης παγκοσμίως, συνδέει συμβολικά δύο ακριτικά νησιά της Ελλάδας. Από τη μία τη Σαμοθράκη, το νησί του Βορείου Αιγαίου και του Νομού Εύρου, και από την άλλη τη Ρόδο, το νησί των Δωδεκανήσων, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πύλες εισόδου του ελληνικού τουρισμού. Με το έργο του Δημήτρη Ναλμπάντη, δημιουργείται έτσι μία ξεχωριστή πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στα δύο άκρα του Αιγαίου. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη βαθιά σχέση της Ρόδου με το κορυφαίο αυτό δημιούργημα της ελληνιστικής γλυπτικής, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για έργο που αναδεικνύει τη σπουδαία καλλιτεχνική παράδοση του νησιού. Εμπνεόμενος από αυτή τη σύνθεση, δημιούργησε μια σύγχρονη εικαστική εκδοχή της νίκης, η οποία πλέον δεσπόζει στην είσοδο του αεροδρομίου. Η περιφέρεια Νοτιοαιγαίου επέλεξε το έργο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτισμού της Ρόδου μέσα από τους δημόσιους χώρους και τις νέες οδικές υποδομές. Όπως έχει τονιστεί, στόχος είναι οι κόμβοι του οδικού δικτύου να μετατραπούν σε σημεία πολιτιστικής αναφοράς, ώστε ο επισκέπτης να έρχεται σε επαφή με την ιστορία του τόπου από την πρώτη στιγμή της άφιξής του. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρούπολης επιστρέφει πιο πλούσιο από ποτέ για την 7η χρονιά του, με προβολές, παράλληλες δράσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους και μουσικές βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες. 11 με 15 Ιουνίου είναι 5 μέρες γεμάτες εικόνες, ιστορίες, συναντήσεις και εμπειρίες με την Αλεξανδρούπολη να μετατρέπεται σε σταυροδρόμι κινηματογραφικών διαδρομών. Η αυλαία ανοίγει την 5η, 11 Ιουνίου, με μια ξεχωριστή αναβίωση βοβού κινηματογράφου με ζωντανή μουσική συνοδεία και συνεχίζεται με ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Στο πιάνο η Ροξάνη Χατζηδημητρίου και στο βιολί ο Περικλής την Παλέξη. Επιπλέον, προβολές, συζητήσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις και δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης δίνουν φέτος νέο παλμό στο φεστιβάλ. Οι προβολές θα γίνονται κάθε βράδυ στις 9 η ώρα με είσοδο ελεύθερη. Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα του 7ου AXD Film Festival στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στον κόσμο που

0: Χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
0: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
1: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
0: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
0: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης έθεσε ξανά το μέγα ζήτημα της έλλειψης μεθπέδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη σύντομη επίσκεψή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δημαρχείο. Για το θέμα μίλησε αναλυτικά σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ολοκληρώνονται οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Τρίτη, 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία, Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών. Ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού για το Διδημότυχο έγινε το βράδυ του Σαββάτου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διδημοτήχου και της έδρας UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός σε ειδική τελετή που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, πρώην Δημαρχείο. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Με τη διάλεξη του Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, Νίκου Μακρύ, ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος ανοιχτών ομιλιών ψυχολογίας στην κοινότητα που διοργανώθηκε στο Διδημότυχο από το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Διδημοτήχου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ράδιο εύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης έθεσε ξανά το μέγα ζήτημα της έλλειψης μεθ παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη σύντομη επίσκεψή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δημαρχείο. Για το θέμα μίλησε αναλυτικά σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ολοκληρώνονται οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Τρίτη, 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία, Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών. Ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού για το Διδημότυχο έγινε το βράδυ του Σαββάτου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διδημοτήχου και της έδρας UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός σε ειδική τελετή που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, πρώην Δημαρχείο. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Με τη διάλεξη του Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, Νίκου Μακρύ, ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος ανοιχτών ομιλιών Ψυχολογία στην Κοινότητα που διοργανώθηκε στο Διδημότυχο από το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Διδημοτήχου.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 8.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα.

0: Μαρίτα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης έθεσε ξανά το μέγα ζήτημα της έλλειψης μεθ παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη σύντομη επίσκεψή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δημαρχείο. Για το θέμα μίλησε αναλυτικά σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ολοκληρώνονται οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Τρίτη, 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία, Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών. Ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού για το Διδημότυχο έγινε το βράδυ του Σαββάτου με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διδημοτύχου και της έδρας UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός σε ειδική τελετή που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, πρώην Δημαρχείο. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λοιπασμάτων προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Με τη διάλεξη του Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, Νίκου Μακρύ, ολοκληρώνεται σήμερα ο κύκλος ανοιχτών ομιλιών Ψυχολογία στην Κοινότητα που διοργανώθηκε στο Διδημότυχο από το Τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Διδημοτύχου.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
0: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
1: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
2: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
3: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
0: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Με λίγη καθυστέρηση και λίγα τεχνικά προβληματάκια, όλα μαζί, έτσι ξεκινάει η σημερινή ή η τρέχουσα εβδομάδα. Η τρέχουσα εβδομάδα, καθότι είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε την εκπομπή μας, αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι που κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από το ράδιο Εύρος, από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης και αυτό είναι το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Έτσι λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε απόψε με μια εκπομπή που χθες την υποσχέθηκα στο φίλο μου το Χρυσόστομο. Λοιπόν, ένα πάρτι, ένα μεγάλο πάρτι ή μάλλον πολλά μικρά πάρτι που θα συγκροτήσουν το σύνολο της εκπομπής. Και τι εννοώ όταν λέω πολλά μικρά πάρτι? Καθώς τα πάρτι, οι χαρές είναι μέσα στη ζωή μας, φυσικά γιορτάζουμε στην κάθε ευκαιρία και με την κάθε αφορμή, και γι' αυτό αυτή τη λέξη την έχουμε συμπεριλάβει σε πάρα πολλά τραγούδια, και από αυτά τα τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα, είτε είναι στον τίτλο, είτε είναι γενικά κάπου μέσα στους στίχους, είτε έχει μια σαφή αναφορά του θέματος, είτε επιδερμικά αγγίζει ή ακόμα και ηρωνικά ή μεταφορικά την έννοια του πάρτι, εμείς θα το ακούσουμε. Μια μεγάλη παρέα εδώ, πάντα με τα σιδηρικά και χρώματα Κασαπιάν από το 1924, με τη Fitcar Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και το συνεργείο οχημάτων που διαθέτει στην οδό. Κοιτάξτε να δείτε τι παθαίνω τα βράδια, είναι αρχή του Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Η Fit Car Rental δραστηριοποιείται εδώ και καιρό στην οδό. Κάτι δεν πάει καλά απόψε, έτσι. Λοιπόν, Καλυπόλεως με την Λοχαγού Διαμάντη γωνία, στην πόλη της Ορεστιάδος, και διαθέτει όλα αυτά τα οχήματα που θα θέλατε να νοικιάσετε για να κάνετε τις μετακινήσεις σας, και όχι μόνο τα οχήματα που θα θέλατε να παραχωρήσετε σε κάποιους ανθρώπους που πιθανόν σας επισκέπτονται για τους διευκολύνετε, ή ακόμα και το δικά σας για σας τους ίδιους, αφού θα έχετε αφήσει στο συνεργείο που διαθέτει το δικό σας όχημα για επισκευή. Έτσι έχει πολλές λύσεις. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο 25520-285525. Και φτάνουμε στην απόλυτη φροντίδα. Η απόλυτη φροντίδα είναι αυτή που μας προσφέρει η Μπελιάκου η Μαρία και οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών από την Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, δίπλα ακριβώς από τον Πευκόνα, στην Νέα Ορεστιάδα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 6957-1865-32. Γιατί ήρθε το καλοκαίρι και γιατί πρέπει να δείξουμε λίγο τα νύχια μας, τα πόδια μας και ούτω καθεξής. Και αν δεν ακούστηκε το ηχητικό νωρίτερα.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
2: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
1: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
2: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
3: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
2: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
0: Έτσι λοιπόν, και πάμε να αρχίσουμε τα πάρτι μας. Βλέπω Βάριου στο πάρτι και Παπαζό Ακύλας μετά το ατελέ. Και αυτό έχει πάρτι. Σ' είχα δει σε ένα πάρτι.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Αυτά λοιπόν με το πάρτι. Προχωράμε. Άλλο πάρτι. Άλλο πάρτι που περιέχει μέσα, δεν θα το πιστέψετε. Περιέχει, τη λέξη μάλλον την περιέχει, το τραγούδι «Ελλάς» του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πότε δώσατε νόημα, πότε δώσατε σημασία, πότε δώσατε την προσοχή σας στο αν υπάρχει αυτή η λέξη. Εγώ ποτέ. Και μετά, Alive, ένα πάρτι είναι η ζωή, μετά την Ελλάδα.

Έτσι λοιπόν και προχωράμε. Ένα γαμήλιο πάρτι από τους Λοκομόντο. Όσοι δεν είδαν την ταινία παρακαλούνται να τη δουν. Έχει πολύ γέλιο. Και αμέσως μετά το πιο κλασικό ίσως πάρτι. Δύο πράγματα θα μας μείνουν από τα πάρτι. Τα πάρτι που διοργάνωνε ή το πάρτι που διοργάνωσε στη Βουλιαγμένη το 83 ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης και το τραγούδι του βέβαια. Το πάρτι χαρακτηριστικό πλέον τίνει να γίνει, πώς θα το πω, κάτι συμβολικό. Και ένα άλλο είναι αυτό το απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι, το οποίο θα ακούσουμε αργότερα. Είναι δύο πολύ πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια των πάρτις. Λοιπόν, Λοκομόντο, το γαμήλιο πάρτι, Λουκιανός και Λαϊδόνης, απλά το πάρτι, διαφημίσεις για άλλου είδους πάρτι.

κόκκινα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

ξανάρθει ο Πικάσο, να'ρθει και ο Ντίσνεϊ, να'ρθει και ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει και ο Μπόγκαρτ, να'ρθει και ο Βάιλ και να'ρθει και ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει και ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρυφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη,

Να Κλάρα, να έρθει ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσουιν, να έρθει και ο Μπράκ.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή σκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
11: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
13: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
12: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
13: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
14: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
12: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
13: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Και να είμαστε πάλι εδώ. Μπορεί να κοντεύει να πάει 9 παρα 20, αλλά εμείς τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας, γιατί όλα πήγαν σήμερα με λίγη καθυστέρηση. Τώρα που ρέει ο λόγος όμως, χωρίς τεσσαρδά από τις αρχές, μπορώ να σας πω ότι μαζί μας πάντα βρίσκεται το κατάστημα του Κασαπιάν, του Βάνη, Κασαπιάνο Βανές, από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ σχετικά κοντά στο ραδιόφωνο. Τρίτη γενιά και πάει για τέταρτη, εδώ μαζί με την πόλη. Μεγαλώνει και υπάρχει πάντα μαζί με την Ορεστιάδα. Αλίμονο, νομίζω ότι το ξέρουν όλοι. Φίτκα Ρένταλ, για τις μετακινήσεις σας, για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, προκειμένου να κάνετε τις μετακινήσεις σας. Οχήματα τσεκαρισμένα, οχήματα συντηρημένα στο έπακρο. Γιατί απλούστατα η επιχείρηση διαθέτει και το δικό της συνεργείο αυτοκινήτων, όπου πέραν από τη συντήρηση των οχημάτων, των προσενοικίασεων οχημάτων, μπορείτε σίγουρα να βρείτε και να επιδιορθώσετε βλάβες του προσωπικού σας οχήματος ή να κάνετε απλά το καθιερωμένο σέρβις, το προγραμματισμένο. Λοιπόν, η Φίτκα Ρένταλ βρίσκεται στην Καλλιπόλη ως Μελοχακού Διαμάντη γωνία. Μαζί μας πάντα όλο αυτό το καιρό το στούντιο ή κέντρο, αν θέλετε, των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Ορεστιάδας, στην νότια πλευρά του Πευκώνα, με τηλέφωνο για τα ραντεβού σας στο 6957-1865-32. Το ξαναλέω, 6957-1865-32. Να θυμάστε ότι εκεί θα βρείτε την απόλυτη περιποίηση και φροντίδα σε έναν πολύ καινούριο χώρο, σε έναν πολύ καθαρό, σε ένα πολύ υγιεινό, προσεγμένο και καλοσυντηρημένο χώρο. Λοιπόν, εμείς με τα πάρτι μας εδώ, πάρτι είναι το θέμα μας, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Και εκεί σε όλο τον κόσμο είναι η ώρα που στέλνουμε εμείς την αγάπη μας, τις ευχές μας, τους χαιρετισμούς μας στους Έλληνες της Διασποράς. Ξέρουμε ότι είναι παντού, ξέρουμε ότι μας ακούν, μας υπενθυμίζουν και την παρουσία τους συνεχώς με τα μηνύματά τους. Το πάρτι αρχίζει, θα μας τραγουδήσει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και εμείς είμαστε έτοιμοι να τον ακολουθήσουμε σε αυτό το πάρτι.

Έτσι λοιπόν, προχωράμε. Θα έρθει ο Μάνος ο Χατζηδάκης να μας τραγουδήσει το δικό του πάρτι και αμέσως μετά ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα μας μεταφέρει πάνω από τα σύννεφα μαζί με τους Φατμέ.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

Και πάμε σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα, έτσι. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, λαθρεπιβάτες και πεγκζίνα στη ζωή στο πάρτι. Δύο τραγούδια που θα μας οδηγήσουν στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.

0: ακολουθεί.
1: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
0: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
1: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου εδώ και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
6: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
5: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
6: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
7: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
6: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
8: Και να είμαστε γρήγορα γρήγορα για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι 9 και 6 λεπτά. Λοιπόν, προχωράμε στη δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια βραδιά που ασχολούμαστε με τα πάρτι. Λοιπόν, πάρτι εδώ, πάρτι εκεί, πάρτι παραπέρα. Κυρίως πάρτι μέσα στα τραγούδια, είτε στους στίχους, είτε και στον τίτλο και στους στίχους φυσικά. Και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Μαζί μας εκπομπή τη φέρνουν κοντά σας οι Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων, να το θυμάστε αυτό. Διπλή εγγύηση στην Καλλιπόλεως 73 με τη Λοχαγού Διαμάντη γωνία και με τηλέφωνο το 25520-28525. Τα καταστήματα, το κατάστημα Κασαπιάνο Βανές, χρώματα, σιδηρικά, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και ένας μεγάλος χορηγός αυτής της εκπομπής, υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού χεριών της Μπελιάκου, της Μαρίας. Ένα πολύ σύγχρονο, ένα πολύ νέο, ένας πολύ νέος χώρος, πανέμορφος, στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, κοντά, δίπλα, ακριβώς στον Πευκώνα της πόλης, από την νότια πλευρά του Πευκώνα, εκεί που τελειώνει, εκεί που είναι η περίφραξη του Πευκώνα, ακριβώς απέναντι στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, δραστηριοποιείται αυτό το κέντρο των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μαρίας της Μπελιάκου. Λοιπόν, και επειδή το καλοκαίρι είναι εδώ και πρέπει να δείξουμε λιγάκι η νύχη, πρέπει να δείξουμε ένα υγιές πόδι, εξυπακούεται, στην, κατά προτίμηση και τα δύο. Στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 2 θα τα βρείτε όλα αυτά, θα φροντίσουν για όλα αυτά, θα φροντίσει η Μπελιάκου η Μαρία 6-9-57-18-65-32 για τα ραντεβού σας και το ξαναλέω 6-9-57-18-65-32. Πάμε εμείς με τα πάρτι μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης στο πάρτι και μετά Going Through, Πασχάλης, TNS, Ταραξίας, Θηρίο, όλοι μαζί σχολείο. Από εκείνη την παλιά εποχή, εξυγχρονισμένο σχολείο, σημερινό.

Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης το έχει με τα πάρτι, από πάρτι σε πάρτι λέει, και αμέσως μετά ο Χρήστος Π, δεν λέγεται Χρήστος Πάρτι, Χρήστος Π γράφει, θα κάνει ένα πάρτι στην άμμο ή θα τραγουδήσει γι' αυτό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
10: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
9: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
10: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
11: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
9: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
10: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
12: Και να είμαστε που με αυτά και με αυτά μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του Εύηχου Μουσικοδρομίου, του απόψινού Εύηχου Μουσικοδρομίου της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026. Πάντα παρέα με τη Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και τη συντήρηση των δικών μας στο συνεργείο της. Τηλέφωνο 2552-028-525 στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Πάντα παρέα με τις υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην νότια άκρη του Πευκώνα της πόλης. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 εδώ στην Ορεστιάδα με τηλέφωνο για τα ραντεβού σας στο 6957 18 65 32. Σπεύσατε γιατί είναι καλοκαίρι. 6957 18 65 32. Και πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τα πάρτι μας ή όσα τραγούδια αναφέρουν μέσα τη λέξη πάρτι. Δύο εντελώς διαφορετικά είναι εδώ έτοιμα να ακουστούν. Βρεδέ βαριέσαι αδερφέ από τον Κώστα Χατζή και μπαμ και κάτω έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο κτλ. Κτλ. Από το Λάμπι, το Λιβιεράτο. Πολύ διαφορετικά όμως μεταξύ τους, ε.
13: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ σε αδερφή. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθη του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ σε αδερφή. Και εμείς οι άλλοι έξω αστράφτηκε βροντά, κάποιος διαβάτης περπατά, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουν ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Κι εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ σε αδερφή.

Όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σε κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που χλετά.

Και καθώς όλα αυτά συνέβαιναν εκεί, υπήρχε και ένα πάρτι, μπορεί να ήταν και το ίδιο, που ήταν η Ελένη Φουρέιρα και ο μηδενιστής. Το πάρτι λοιπόν δεν σταματά, λέγανε. Έχει ο Νίκος Μίχας μετά, θα μας πει και αυτός το πάρτι. Κοντεύουμε.

αισθάνεται. Πάρα πολύ ωραίος ο Νίκος Μίχας, γιατί εντάξει, αυτός είναι ο ρυθμός του πάρτι, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να μην ψημιρούμε και να κλαίμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχω τρία τραγούδια που αναφέρουν μέσα τη λέξη πάρτι. Το ένα, μάλιστα, το έχει και στον τίτλο του. Είναι Κωνσταντίνος Β' το πάρτι. Μετά ρίχνουμε λίγο τους ρυθμούς σταδιακά. Πρώτα θα έρθει το Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Θα μου πεις, ρίχνεις τους ρυθμούς με το Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Όχι, αλλά τους ρίχνεις μετά με το Σουλτάνο της Βαβυλώνας και τη γυναίκα για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Για να συνεχίσουμε μετά στο ρυθμό που είναι προγραμματισμένο να πάει το υπόλοιπο μουσικό πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, που είστε εδώ, που πάντα μα ακούτε και στηρίζετε τις εκπομπές. Να ευχαριστήσω το Βάνι του Κασαπιάν, να ευχαριστήσω τη Φίτκα Ρένταλ, να ευχαριστήσω το Ποντομέντικα της Μαρίας της Μπελιάκου. Λοιπόν, και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, είπαμε, σε όλους και σε όλες που ζουν στο εξωτερικό και κάνουν αυτή την υπέρβαση και ακούνε πατρίδα. Λοιπόν, σας αφήνω εδώ, δεν θα πω άλλα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο από το πρωί 7 με 10 Γιάννης Βαλικούδης και εγώ στην πρωινή περιπολία, 10 με 1 Νίκος Πατούνας Ευροσκόπιο, 2 και 5.30 κεντρικά δελτία ειδήσεων της Σταυρούλα Γελαδαράκη, από τις 3 και κάθε ώρα μέχρι τις 8 το σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι εδώ μαζί στην εκπομπή ετούτη το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ και εις το επανακούιν.

0: επιφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Ευχαριστώ τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων.
0: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
0: Για περισσότερη ενημέρωση
1: μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
0: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: δεν βρίσκω πουθενά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σβήνει ο ήλιος, που φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιά.

0: Γεια σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
0: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Προσωπικά.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.